Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

Τε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε τη.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι η φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι, ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

Φορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν δω και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν. 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τούτη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει. Και η πίκρα σου έχει φτάσει, μέχρι των χιλιών τιμών.

ζευγάρι αμίλητο συμβιβασμένο. Μα ούτε και να χάσουμε το τρένο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε, πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίλοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

Να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ

είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

0: πάρα πολύ.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Να με καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμίζω.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει, έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί.

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι και

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση να

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά.

κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κράτηστε την.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μη

0: πνιγώ.
1: Κάπως έτσι.
0: Μέσα στα χείλια σου εγώ, βροχή μου σκέπα.
1: Λίγο σε μια συνάρτηση.

0: φτυγό.
1: Απρόσμενες, θα έλεγε κανείς. Μερικές συμπεριφορές.
0: Καταβλισμούς χορεύουν τα παιδιά.
1: Πραγματοποιούμε τη σημερινή εκπομπή.

0: σαν μια σταγόνα. Μέσα στα χείλια σου εγώ βοροχή μου σκέπασε αυτή τη γωνιά. Τούτο το σώμα.
1: Πώς να το πω έτσι ταιριαστά με το τραγούδι, προσπαθώ.
0: Σαν μια σταγόνα. Μέσα στα χείλια σου εγώ βοροχή μου σκέπασε.
1: Ίσως σαν μια σταγόνα σε έναν ωκεανό μιας άλλης εποχής. Ίσως σαν να προσπαθήσουμε σήμερα να πάμε για λίγο πίσω στο χρόνο. Είναι γνωστό ότι άμα θέλουμε να γίνουμε παιδιά, με έναν τρόπο μπορούμε. Και σίγουρα εδώ, στην εκπομπή των αναγνώσεων, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωηνίκη Μαργαρώνη, μπορούμε να ταξιδέψουμε εννοητά. Αυτό είναι μια προσπάθεια συνεχής, βέβαια. Είναι μια ανάγκη που πολλές φορές την πραγματοποιούμε και αθέλητα. Αλλά εδώ, την περιήγηση σε έναν φανταστικό κόσμο, που μπορεί με έναν τρόπο να μας εμπλέκει, την πραγματοποιούμε μέσα από τις σελίδες βιβλίων κλασικών ή και σύγχρονων. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να γίνουμε λίγο πιο παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο που ίσως να έχουμε λίγο ξεχάσει, εκείνον της αθότητας και της αναμιλιάς. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές μέσα από τα αναγνώσματά μας έχουμε την τάση να ταξιδέψουμε με τους ήρωες που μπορεί να συμπεριλαμβάνονται μέσα σε ένα πιο, ίσως, παιδικό, αν μου επιτραπεί η έκφραση, βιβλίο, που ως γνωστόν όλα τα βιβλία απευθύνονται πέρα από εκείνα που έχουν ένα όριο από το οποίο και έπειτα μπορούν να διαβαστούν, απευθύνονται και στους μικρούς και στους μεγάλους, ιδιαίτερα τα βιβλία για παιδιά, γιατί οι μεγάλοι μπορούν με έναν τρόπο να τα αντιληφθούν σε ένα δεύτερο επίπεδο. Όπως και να έχει όμως, εμείς σήμερα θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο αλλοτινού. Και επειδή δεν θέλω να σας προδώσω το έργο και θέλω να το αντιληφθείτε εσείς, γράψτε μου στα σχόλια πιθανά έργα που μπορεί να έχουν ξαναδιαβαστεί αποσπάσματα και στον αέρα της εκπομπής. Και ετοιμαστείτε να ξεκινήσουμε.

Ας αρχίσει το ταξίδι λοιπόν. Κλείστε τα μάτια, σας προκαλώ. Κρατήστε ανοιχτή τη φαντασία και την ψυχή σας. Συγκεντρωθείτε στην ιστορία και τη μουσική. Γίνετε μέρος τους. Ετοιμαστείτε. Το μόνο που σας επιτρέπω είναι να στείλετε τα σχόλια και τις σκέψεις σας μέσα από τα προσωπικά μου social media. Το όνομα, το επώνυμο μου γράφετε και με βρίσκετε. Ή και μέσα από το chat στο site μας που μένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ετοιμαστείτε. Ξεκινάμε.

πρώτη μου ζωντανή ενθύμηση είναι το πρώτο μου ταξίδι. Είχα περάσει το καλοκαίρι στην Κηφισιά, μια εξοχή κοντά στην πόλη που τη λένε Αθήνα, και πηγαίνα πρώτη φορά στην Αλεξάνδριο που κατοικούσε ο αφέντης μου. Την Αίγυπτο δεν τη γνώριζα καθόλου. Πριν από αυτό το ταξίδι θυμάμαι μόνο το μεγάλο περιβόλι της Κηφισιάς, με δέντρα πολλά και λουλούδια, λουλούδια, λουλούδια και πάλι λουλούδια. Ήμουν μικρός ακόμα, όταν δεν ξέρω ποιος, με χάρισε στα αφεντικά μου. Και καθώς ξέρετε, για μας, όσο και για σας, οι εντυπώσεις αυτής της ηλικίας περνούν χωρίς να αφήσουν ιδιαίτερο σημάδι. Πρώτη φορά βρισκόμουν σε βαπόρι. Η θάλασσα μύριζε δυνατά. Ο άνεμος φυσούσε. Στο αμπάρι ήταν ποντίκια πόλικα. Τι χαρά για ένα σκυλάκι να χώνεται ανάμεσα σε σεντούκια και κάσες και με ένα τίναγμα να πνίγει τους ποντικούς στον αέρα. Μαζί ταξίδευε όλη η οικογένεια. Μα ιδιαίτερη αδυναμία και φιλία είχα με το Λουκά και τις δίδυμες, Άννα και Λίζα. Τα τρία μικρότερα παιδιά του αφεντικού μου. Αυτά ερχόντουσαν και έπαιζαν τακτικά μαζί μου, στην άκρη του περιβολιού της Κηφισιάς, όπου κάθονταν ο Σωτήρης ο υπηρέτης και όπου ήταν και το δικό μου σπιτάκι. Τον αφέντη μου δεν το πολύ ήξερα. Είχε φτάσει από ένα ταξίδι την παραμονή που φύγαμε από την Κηφισιά με το μεγάλο του γιο, το Μίτσο. Ως προς τις δύο κυρίες, την κυρία Βασιωτάκη και την Εύα, τη μεγάλη της κόρη, που ήταν 15 χρόνων και δεν καταδεχόνταν πια τα παιχνίδια, σχεδόν δεν τις γνώριζα. Σπάνιες ήταν οι επισκέψεις τους στη δική μου γωνιά του κήπου και μετρημένα τα χάδια τους. Το βαπόρι ήταν πανηγύρι. Πολλοί επιβάτες και με όλους ήμουν φίλος. Μόνο μια κοπέλα, νόστιμη γαλανομάτα εγκλεζίτσα, τα χάλασα από την πρώτη μέρα. Μα μήπως έφταιγα εγώ. Κάθονταν σε μια πάνινη καρέκλα κοντά στο Μίτσο και κουβεντιάζε μαζί του. Στο χέρι της που τάφαινε και κρέμονταν απ' έξω από την καρέκλα, βαστούσε και κρεμόταν ένα άσπρο κουρελάκι. Και ενώ σου μιλούσε του Μίτσου, του κουνούσε μια μπρος και μια πίσω, αργά-αργά, με τρόπο που μου ερέθιζε τις κυνηγετικές μου διαθέσεις. Ανασηκώθηκα και όρτσωσα τα αυτιά μου. Το κουρελάκι εξακολουθούσε να πηγαίνω έρχεται σαν να μου έλεγε «Κι αν δεν θα με πιάσεις ποτέ». «Κι αν δε, κι αν δε, κι αν δε, κι αν δε, α έτσι είναι», του φώναξα. Με έναν μπίδου όρμησα στο χέρι της εγκλεζίτσας, άρπαξα το κουρέλι, το τίναξα 2-3 φορές να βγάλω από μέσα του κάθε πνοή και πιάνοντάς τον άμεσα στα πόδια μου, του τράβηξα 2 δαγκωματιές και το έκανα 3 κομμάτια. Πού να φανταστώ εγώ πως θα σηκώνονταν τέτοια επανάσταση για ένα κουρελάκι που σκότωσα. Η κοπέλα έβαλε τις φωνές σαν να τις είχα προσβάλει, δεν ξέρω κι εγώ ποιον δικό της. Φώναξε πως της έσκησα τον τελένιο της μαντήλη. Ο Μίτσος, ο Λουκάς, ο κύριος Βασιωτάκης, οι δίδυμες, όλες σηκώθηκαν ξεφωνίζοντας. «Μάγκα, μάγκα, δεν ήξερα ποιον να πρωτοακούσω, σε ποιον να πρωτοτρέξω». Η κυρία Βασιωτάκη έλεγε και ξανά έλεγε πως τα σκυλιά δεν είναι για συντροφιές. Μόνο η Εύα δεν είχε κουνήσει από την πλαγιαστή της καρέκλα και γελούσε με την καρδιά της. Σταμάτησα να συλλογιστώ πώς να τους ευχαριστήσω όλους, πώς να πάω διαμιά σε όλους. Και τότε με έπιασε ο Μίτσος και με έδιρε. Δεν πόνεσα πολύ. 1-2 μπατσιές στη ράχη δεν είναι πράγμα να γίνει λόγος. Μα το φιλότιμό μου πειράχτηκε πολύ, γιατί τον Μίτσο δεν τον γνώριζα ακόμη αρκετά ώστε να παραδεχτώ από εκείνον τέτοιες ελευθερίες απέναντί μου. Θύμωσα κι εγώ. Κακιωμένος με όλους αρνήθηκα να πάω στη γαλανομάτα εγκλεζίτσα που μετανιωμένη τώρα με ξαναφώναζε κοντά της. Δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι που ανακατώνονται στις δουλειές των άλλων και εννοούσα να τις το αποδείξω. Με την ουρά μου χαμηλή έφυγα και κατέβηκα στο αμπάρι όπου ξέσπασα στα ποντίκια. Όσα παρουσιάστηκαν όλα τα έπνεξα και εκδικήθηκα έτσι την ανόητη κοπέλα που στάθηκε αιτία να γίνει τόση περιττή φασαρία.
Τη νύχτα σταματήσαμε σε ένα λιμένα. Βάρκες σήμωσαν με φωνές και φασαρία, κόσμος κατέβηκε, άλλος ανέβηκε, μα τα αφεντικά μου δεν παρουσιάστηκαν. Μόνος ο Μίτσος ανέβηκε στο κατάστρωμα και πιάσε κουβέντα με ένα βαρκάρι μπαρμπαλάμπρο. Ζητούσε νέα για κάποιον, λέει, μπάρμπα του, τον καπετάν Μανώλη, και για έναν εξάδελφό του Περικλή, Παντελή, που κάθονταν με τον καπετάν Μανώλη. Καλά ήταν όλοι στο Ηράκλειο, αποκρίθηκε ο Μπαρμπαλάμπρος, καλά ήταν και η γιαγιά, και τον έστειλε να πει χαιρετίσματα, γιατί ήταν γέροι πολύ και μικρός ο Περικλής και δεν μπορούσαν να έρθουν νύχτα να δουν τα αφεντικά μου. Δεν με ενδιαφέρει κουβέντα. Δεν ήξερα κανέναν από αυτούς που ανέφεραν. Και έτσι κοίταζα και άκουγα άλλες κουβέντες γύρω μου. Ο λιμένας λεγόταν Σούδα και τόπος εκείνος Κρήτη. Ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του αφέντη μου. Είναι, λέει, νησί, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι γης, τριγυρισμένο από νερό. Επειδή όμως δεν έκανα το γύρο, δεν σας το βεβαιώνω, μ' αρέσει να λέγω μόνο ότι είδα ο ίδιος. Φύγαμε πρωτού χαράξει και την αυριανή, πάλι τα χαράματα, είδαμε μια ξερή λουρίδα κίτρινη, όπου μεγάλες πέτρες ήταν ριγμένες μαζοχτές. Όσο πλησιάζαμε ξεχώριζε πως η λουρίδα ήταν γη και οι πέτρες σπίτια και ανεμόμυλοι. Ύστερα είδα καρτάρτια και πλοία πολλά, ύστερα μαύρα βουνά από κάρβουνα, άσπρα βουνά από σακιά, κίτρινα βουνά από ξύλα, στιβαγμένα όλα στην προκυμαία. Ύστερα ξεχώρισα ανθρώπους που πηγαίνω έρχονταν. Μα κανένα δέντρο δεν είδα. Αυτή ήταν η Αλεξάνδρεια. Είχαμε φτάσει. Ήταν όμως γραφτό πως δεν θα τελειώνει καλά το ταξίδι μου. Πλησίασε το πλοίο και αράξαμε στην προκυμαία. Με μεγάλη μου απορία είδα ένα κύμα από ασπρουλιάρικα ρούχα με μαύρα κεφάλια να ρίχνεται στην ξύλινη σκάλα και να χύνεται στο πλοίο. Δεν μου είχε τύχει ακόμα να δω μαύρους ανθρώπους ούτε να τους ακούσω. Τους έβλεπα πρώτη φορά και όλους μαζί που ανέβαιναν μαλώνοντας και φωνάζοντας. Φορούσαν κάτι παράξενα μαύρα πουκάμισα, βρώμικα και μπαλωμένα, άλλα άσπρα, άλλα μπλου ξεβαμένα και άλλα μαύρα που τα λένε γκαλαμπίες. Για να μην τους εμποδίζουν στο βιαστικό τους ανέβασμα, τις είχαν πιάσει στα δόντια τους, ξεσκεπάζοντας τις φαρδιές τους βράκες και τις μακριές μαύρες τους γυμνές γάμπες. Πρέπει να ξέρετε πως από κουτάδι έχω αντιπάθεια περιόριστη και ανίκητη για τις γυμνές γάμπες. Πρώτη φορά έβλεπα τόσες πολλές μαζί και όλες μαύρες. Με πιάσε κακό που δεν λέγεται και άρχισα να πηδώ και να γαυγίζω έτσι από νευρικάδα. Εκείνη τη στιγμή ένας γυμνοπόδαρος μονομάτης έφτασε τρεχάτος, μπορώχνοντας και παραμερίζοντας τους άλλους. Άρπαξε τη βαλίτσα της Εύας στο σάκο της κυρίας Βασιωτάκη και έσκυψε να πιάσει κι άλλα δέματα. Το ποτήρι ξεχύλισε πια, το είχαν παραξηλώσει. Πέταξε ένα γάβγισμα και ρίχτηκα στα γυμνά πόδια του μαύρου που έβγαλε μια φωνή και πήδησε σε ένα μπάνκο πίσω του κι εγώ. Αρπώ την καλαμπία του, τραβώ, γρυλίζω. Τι γίνει και τότε δεν πολύ ξέρω. Πάταγος μεγάλος ακούστηκε. Έκανα μια κουτρουβάλα στον αέρα και βρέθηκα χάμα ανάμεσα σε βαλίτσες, χέρια και πόδια που αλληλοχτυπιούνταν και αλληλοπ. Ήμουν κάπως ζαλισμένος, μα την καλαμπία δεν την άφηνα από τα δόντια μου. Γύρω μου με ξεκούφαιναν οι φωνές. Κάποιος με τραβούσε, άλλος με χτυπούσε. Έξαφνα ο μαύρος μου ξέφυγε, αφήνοντας ένα κομμάτι πανί στα δόντια μου και έτρεξε κατά τη σκάλα. Όρμησα πίσω του. Γύρευα τα γυμνά του πόδια. Να φορέσεις παπούτσια, να φορέσεις παπούτσια! Του γάβγιζα εξωφρενών, αρπάζοντας πάλι το ρούχο του. Σε μια στιγμή η γκαλαμπία του έγινε κουρέλι, σαν καλή ώρα το νταντελένιο μαντίλι της γαλανομάτας, και ρίχτηκα στη φαρδιά του βράκα. Αυτός με το τρομαγμένο του μάτι απάνω μου και τα χέρια σηκωμένα ξεφώνιζε. Αφρίτ, αφρίτ, αφρίτ! Και φοβούνταν να με πιάσει αυτός κοντζά μάντρα σε μένα τον τόσο. Σοδά. Θα πάθαινε και η βράκα του τα ίδια της γκαλαμπίας, αν δεν πρόφτενε ο Μίτσος. Με μια κοφτή στη μύρη με ανάγκασε να ανοίξω το στόμα και έτσι γλίτωσε ο μαύρος που ακόμα τρέχει. Με πιάσε από το κολάρο ο Μίτσος και με έσυρε πίσω. Μου έδωσε μια-δυο στυράχη και με έδεσε με το λουρί. Η μητέρα του δυσαρεστημένη αργοκουνούσε το κεφάλι. Μα τι πράγμα είναι αυτό το σκυλί! Καλέ, αυτός είναι άγριος! Πρόσεχε, Χρήστο, μη σου ρηχτεί και σένα! Είπε σε ένα νέο που στεκόταν χαμογελώντας πλάχη της. Απα, μη φοβάσαι, αποκρίθηκε ο νέος. Με ξέρει εμένα, είμαστε παλιοί φίλοι, δεν είναι έτσι σκάμπ. Του ρίξα μια ματιά, μα δεν κατάλαβα. Ποια νόμιζε, άραγε.
Με κοίταζε εμένα και όμως δεν τον ήξερα καθόλου. Είναι καλή ράτσα σκυλάκι. Καλά τον διάλεξες, Χρήστο, είπε ο Μίτσος. Πήρε το χαμάλι για κλέφτη και του ρίχτηκε. Αυτό πρέπει να σε ευχαριστεί, μητέρα, και να σε καθησυχάζει πως θα έχουμε στο σπίτι καλό φύλακα. Πολύ με κολάκεψαν τα λόγια του Μίτσου. Τόσο που δεν σκοτίστηκα να ακούσω τα παρακάτω, ούτε να ακολουθήσω τον αφέντη μου που κατέβηκε στην προκυμαία με την κυρά μου την Εύα και τον ξένο Χρήστο. Όλοι μαζί μπήκαν σε ένα ωραίο αμάξι με ασπροντιμένο αμαξά και δύο μεγάλα άλογα. Και έφυγαν. Δεν είχα φανταστεί ποτέ πως είμαι από καλή ράτσα, μα το είχε πει ο Μίτσος. Και ο Μίτσος βέβαια ήξερε, αφού είχε μουστάκι και αφού ήταν τόσο όμορφο παλικάρι. Φουσκωμένος από υπερηφάνεια, τον άφησα να με κατεβάσει και εμένα στην προκυμαία, να με βάλει σε ένα άλλο αμάξι, όπου μπήκε με τα μικρότερα αδέρφια του και να με πάρει όπου ήθελε. Φτάνει που με βαστούσε ο Μίτσος και ήμουν ευτυχισμένος. Ήταν η πρώτη μου επαφή με την κοινωνία. Και δεν γνώριζα ακόμη τις ματαιότητες του κόσμου.

Να υπενθυμίσουμε για αυτούς που συνδέονται τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Ράδιο Πάντιον, ότι πρόκειται για την εκπομπή των αναγνώσεων, μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Ζωή Νίκη Μαργαρώνη.

Τράβηξα για το σπίτι. Να πάγω να βρω το λουκαδάκο μου. Στην πρασινάδα που απλώνονταν εμπρός στο σπίτι, στέκονταν ένα ποτιστήρι που γερνούσε μόνο του και σκορπούσε βροχή και νερό ολόγυρα. Ήταν βαριά η ζέστη και δροσερό το γρασίδι το βραμμένο. Έτρεξα κάτω από το νερό, κυλίστηκα στο χόρτο, έκανα μια-δυο τούμπες στην πλάτη, την άχτηκα, αχ, και δροσισμένος πάλι έκανα για το σπίτι. Η μεγάλη είσοδος ήταν κλειστή. Πήρα γύρω-γύρω το σπίτι και έφτασα σε μια βεράντα όπου ανέβηκα τρεχάτος και πέρασα από μια μεγάλη γυαλίνη πόρτα ορθάνυχτη και μπήκα στην τραπεζαρία. Το τραπέζι ήταν στρωμένο, μα η κάμαρα ήταν άδεια. Έξαφνα άκουσα τη φωνή του Λουκά και το γέλιο της Άννας, της πιο τρελής από τις δύο δίδυμες. Καταχαρούμενος, έτρεξα κατά τις φωνές και βρέθηκα σε μια μεγάλη σάλα μαρμαρένια, με χαλιά ρηγμένα εδώ και εκεί, με φυτά πράσινα σε όλες τις γωνίες και λουλούδια σε όλα τα τραπέζια και οι κονσόλες. Στο βάθος κάθονταν όλη η οικογένεια μαζί και ο ξένος ο Χρήστος, γύρω σε ένα τραπέζι φορτωμένο ποτήρια και ποτηράκια. Ήταν πολύ ωραία και δροσερά εκεί μέσα και σταμάτησα να προσανατολιστώ και να βεβαιωθώ πως βρίσκομαι σε σπίτι και όχι σε περιβόλι. Τόσο πολλά ήταν τα λουλούδια. Τα νερά που είχαν μείνει στη ράχη μου με ενοχλούσαν κάπως. Την άχτηκα πάλι και κυλίστηκα στο χαλί να στεγνωθώ. Μα την ίδια ώρα φωνές ξέσπασαν στο βάθος της σάλας. Πάνω από όλες, η φωνή της κυρίας Βασιωτάκη. Πετάχτηκα πάνω ξαφνιασμένος. «Έξω! Έξω! Βγάλτε το έξω το συχαμένο! Παν τα χαλιά μας! Τα χαλιά του σπιτιού παν! Ποιος αυτά δεν θα τολμούσε να τα αγγίξει όσο ήμουν εγώ εκεί?» Θυμήθηκα τα επενετικά λόγια του Μίτσου στο βαπόρι για την καλή μουράτσα και άρχισα να πηδώ από λαχτάρα να κάνω κάτι καλό. «Έξω, πάρτε τον έξω!» έλεγε θυμωμένα η κυρία μου, χτυπώντας τα χέρια της προς το μέρος μου. Πετάχτηκα ευθύς να τη βοηθήσω, γαυγίζοντας για να της πω για την αφοσίωσή μου. Ποιος ήταν ο κακός? Μόνο ο Χρήστος ήταν ξένος, αυτός που χαμογελούσε, καθισμένος ήσυχα στην πολυθρόνα. Αυτός, βέβαια, θα έβαλε με το νου του κακόβουλες ιδέες για τα όμορφα χαλάκια. Σε αυτόν, λοιπόν, όρμησα κι εγώ. Μα με το πρώτο μου βήμα πετάχτηκε πάνω η κυρία Βασιωτάκη. «Γιώργο, να ζήσεις, βγάλ' τον έξοδο, συχαμένο», φώναζε τον άντρα της. «Καλέ, για δες το, τι είναι αυτά?» Κάτι υγρό κυλούσε στο μάτι μου, με τύφλωνε. Έσκυψα στο χαλί και με μια σκουπισιά στέγνωσα τη μαλακιά λάσπη και ελεύθερος πάλι ρίχτηκα γαυγίζοντας του κακού Χρήστου. Μα αυτός χωρίς να σηκωθεί άπλωσε το χέρι και με κάλεσε. «Έλα εδώ, ήσυχα», είπε σιγά. «Κυρία Βασιωτάκη, ήταν έξω φρενών τώρα. Λάσπες», είπε. «Λάσπες, το άσπρο χαλάκι, έξω, έξω μάγκα, βγάλτε τον έξω». «Δεν βαριέσαι, καημένη Μαρίνα», είπε καλόβουλα ο φέντης μου. «Ας λερωθούν και μια φορά τα χαλιά σου έτσι για αλλαγή». «Τι λες, Γιώργο, καλέ, τι είναι αυτά, σκυλιά τώρα και στα σαλόνια θα έχουμε? Μίτσο, Χρήστο, εσύ, Εύα που κάθεσαι και γελάς, βγάλτε τον έξω, βγάλτε τον έξω το συχαμένο». Ξέφυγα του Χρήστου και στάθηκα παρακάτω, κουνώντας την ουρά μου, τα αυτιά μου ορτσωμένα, γυρεύοντας να καταλάβω. Που η κυρία μου ήταν θυμωμένη με μένα, άρχισα να το νιώθω. Μα για ποιο λόγο ήταν θυμωμένη άραγε? Τα χαλιά ήταν όλα στη θέση τους. Τι της είχα κάνει? Εκείνη, όλο και πιο στεναχωρημένη, έλεγε του γιού της: «Μίτσο, σε παρακαλώ, σοβαρά, βγάλτε τον έξω». Ο Μίτσο σηκώθηκε και με έπιασε από το κολάρο. «Κακόμοιρε, λασπωμένε, ανόητε, μάγκα», είπε δίνοντας μου μια πατσιά στη ράχη. «Πού θέλησες να τα βάλεις? Με χιώτησα, νοικοκυρά». «Βάστε τον καλά», είπε η κυρία Βασιωτάκη, πατώντας το κουπί του κουδουνιού. «Να έλθει ο Σωτήρης να τον πάρει. Κοίταξε, κοίταξε χάλια, κοίταξε λάσπες που φέρε μέσα. Σωτήρη!» διέταξε τον υπηρέτη που παρουσιαζόταν βελαδωμένος

μικρές και ασήμαντες, που αλήθεια δεν άξιζε να στενοχωρηθεί έτσι για αυτά η κυρία Βασιωτάκη και να με πει και τρεις φορές ηχαμένου. Τι απογοήτευση για μένα. Νόμιζα τον εαυτό μου παστρικομαθημένο και καλοναθρεμένο, γιατί πολλές φορές είχα ακούσει να λέγει ο Σωτήρης Κυπελευωραλαρέητη ή Σκηφισιάς πόσο καλομαθημένος ήμουν, πως ποτέ δεν, όχι σαν κάτι άλλα σκυλιά που όλο ξεχνούν πως βρίσκονται σε σπίτι. Και τώρα να ακούω τέτοια λόγια από την κυρά μου, κακομύρης. Δεν ήξερα τι θα πει Χιώτη σαν νοικοκυρά, δεν φανταζόμουν τι θα πει Πάστρα Χιώτικη. Απ' έξω στη σκάλα της υπηρεσίας απαντήσαμε ένα νόστιμο κορίτσι που φορούσε μια άσπρη κεντυμένη ποδιά και ένα κουρέλι κεντυμένο στο κεφάλι. Καθώς μας είδε την πήρανε τα γέλια. Και αλήθεια φαντάζομαι τι γελίος που θα φαινόμουν, καθώς με κουβαλούσε ο Σωτήρης, κρεμαζεμένο από το πετσί του σβέρκου, τα τέσσερα μου πόδια λασπωμένα και υγρά τεντωμένα σαν ξυλαράκια. Ορίστε μας τώρα. Και σκυλιά στα σαλόνια, είπε ο Σωτήρης κατουφιασμένος. Μόνο αυτό μας έλειπε. Πάρ' τον Μαριγό να ζήσεις. Δώσ' τον στον Αλή να τον πλύνει και να τον ξαναφέρει. Τον θέλει ο Κύριος. Και με η κυρία, ρώτησε γελώντας η Μαριγό, τι να κάνει αφού τον θέλει ο Κύριος. Ας είμαστε καλά, εσύ και εγώ, που θα έχουμε να παστρεύουμε τώρα και τις λάσπες του σκύλου. Πάρ' τον εσύ το σκύλο, να πάω εγώ να πλύνω μέσα τα χαλιά. Με πήρε η Μαριγό και με κατέβασε στην κουζίνα. Πήγαινα. Μα το φιλότιμό μου ήταν βαθιά πειραγμένο, γιατί ο Σωτήρης μιλούσε τώρα για μένα σαν να ήμουν κανένας κακοαναθρεμένος. Κρίμα στο καλό το όνομα που είχα βγάλει στην Κηφισιά. Άρχισα να αντιλαμβάνομαι πως όσο μεγαλώνεις και μαθαίνεις, τόσο βλέπεις πως δεν ξέρεις τίποτα. Και έτσι τώρα μάθαινα πως οι λάσπες είναι κακά πράγματα. Ποτέ δεν το είχα φανταστεί. Στο γρασίδι της Κηφισιάς, στις πρασιές με τα τριαντάφυλλα, ανάμεσα στα πεύκα όπου τρίβωνα πάντα είχε λάσπες ανέβρεχη σαν μπότιζο ο περιβολάρης. Μα ποτέ δεν είχα δει κανένα να τις πλένει από κάμ. Ούτε να τις φέρνει σφουγγοπάνες και να τρίβει το γρασίδι για να το καθαρίσει. Καθαρό και ολοπράσινο ήταν. Και ωραιότερο, ακόμα και δροσερότερο από τα χαλιά της κυράς μου, μόλις του τις λάσπες και με συμμαθήσει η κυρία Βασιωτάκη. Λοιπόν, τι κακό έκανα. Και γιατί με βγάλανε έξω. Και γιατί να με πει τρεις φορές η κυρά μου πως είμαι συγχαμένος. Με αυτές τις μελαγχολικές σκέψεις ακολούθησα τη Μαριγό που μέσα είναι από το γιακά μου και κατεβήκαμε στην κουζίνα.

Κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Είναι πολύ όμορφο και σημαντικό αυτό που συμβαίνει. Οπότε, ανοίγοντας τα μάτια σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά. Όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Συγγνώμη γι' αυτό. Μάλλον ακούσατε ένα θόρυβο. Τα μικροφωνά μας εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την απίστευτη εμπειρία που έχουμε ζήσει εδώ μαζί. Και επειδή ο χρόνος παρέρχεται και δεν είμαι πολύ σίγουρη εάν θα γίνει άλλη εκπομπή, θα ήθελα να σας προτρέψω να μου στείλετε όλα σας τα σχόλια και οτιδήποτε εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω του email της εκπομπής anagnosisradio@gmail.com. Μέσω του email της εκπομπής έχετε τη δυνατότητα μιας διάδρασης, αλλά κυρίως και μέσα από τα social συγγνώμη για το σαρδάμ, media μου, που τα βρίσκετε γράφοντας το όνομα το επώνυμό μου, σε Instagram και Facebook Messenger. Ως γνωστόν, το Instagram είναι από τους πιο εύκολους τρόπους αλληλεπίδρασης των ανθρώπων στο σήμερα. Επιπροσθέτως, μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω του chat, αλλά τώρα σιγά σιγά θα κλείσει αυτό. Θα σας προτρέψω να ακούτε Radio Pantheon, να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί μια υπέροχη μουσική εκπομπή, Τα Τραγούδια Μια Σταλιά, με τους Στάνα και Σπανουδάκη. Και είτε υπάρξει είτε όχι επόμενη εκπομπή σε αυτό ή μετέπειτα εξάμηνο, εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευγνωμονώ για όσα έχουμε ζήσει εδώ παρέα. Και από τη ζωή Νίκη Μαργαρώνη, την εκπομπή των αναγνώσεων και το μάγκα και τους φίλους του που μας κράτησαν στην τροφιά σήμερα, να έχετε ένα πολύ όμορφο και δημιουργικό υπόλοιπο Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.

Δεν επιτρέπεται, δεν έχω τρόπο. Ψάχνω για δίωδο, βρίσκω κενό. Τι κι αν υπάρχεις.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6 και 3. Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Σταύρος, δίπλα μου έχω τη Βάσια. Είμαστε τα τραγούδια μια σταλιά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα για ένα ακόμα Σάββατο, το τελευταίο πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, Σταύρο.
0: Ναι, ακριβώς, το τελευταίο πριν από τις καλοκαιρινές μας διακοπές, για να κλείσουμε αυτό το πολύ πολύ πολύ όμορφο εξάμηνο, ραδιοφωνικό εξάμηνο που πέρασε. Και σήμερα επιλέξαμε από μόνοι μας να μην έχουμε καλεσμένους, γιατί σκεφτόμασταν το εξής. Κάνουμε συνεντεύξεις, φέρνουμε άτομα και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί γνωρίζουμε πολύ ωραίο κόσμο και περνάμε φανταστικά, νομίζω, στις εκπομπές. Μας ακούτε όταν δεν έχουμε καλεσμένους να βάζουμε τραγούδια, να τοποθετούμαστε, να λέμε πράγματα, αλλά συνειδητοποίησαμε ότι αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε εκπομπή δεν έχουμε κάνει ποτέ ένα ουσιαστικό introduce ο ένας και ο άλλος. Οπότε σήμερα αποφασίσαμε την πρώτη ώρα να κάνω εγώ κάποιες ερωτήσεις στη Βάσια, να της πάρω μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη, και τη δεύτερη ώρα να μου κάνει αυτή κάποιες ερωτήσεις.
1: Ήταν μια δικιά σου ιδέα που μου άρεσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Αν και νιώθω λίγο άβολα που πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον.
0: Α, εγώ δεν νιώθω καθόλου άβολα.
1: Νιώθω περίεργα. Σε οποιαδήποτε εκπομπή πρέπει να είναι κάπως πιο αυτοαναφορική και πρέπει να μιλάω για τον εαυτό μου.
0: Και επίσης, για να το κάνουμε έτσι πιο juicy, εγώ θέλω να παρακινήσω όλους τους ακροατές να μας στείλουν στο chat ερωτήσεις που θέλουν να μας κάνουν. Οπότε, για να μην σκεφτόμαστε μόνο ο ένας και ο άλλος, να γίνει και λίγο πιο εξωτερικό το παιχνίδι.
1: Για να πούμε όμως πρώτα, πριν ξεκινήσουμε.
0: Πριν αποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη για την πρώτη ώρα, λοιπόν, θα βάλω την πρώτη καλεσμένη να πει τα social media.
1: Η πρώτη καλεσμένη. Έρχονται καλεσμένοι εδώ πέρα, δηλαδή, και τους βάζεις να κάνουμε και δουλειά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε, να υπενθυμίσουμε πως μας ακούτε από το radiopandion.com και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Radiopandion με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Δεν ξεχνάτε να ακολουθήσετε και το Radiopandion Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας, και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες παντού, Instagram, Facebook, TikTok, και με ελληνικούς στο Spotify, όπου μπορείτε να βρείτε on demand τις εκπομπές μας, τα επεισόδια μας ανεβασμένα, να τα ακούτε και εκεί. Και φυσικά, όπως είπε και ο Σταύρος, μας γράφετε στο chat την ώρα της εκπομπής τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας και ό,τι τέλος πάντων θα θέλατε να μας πείτε και να μεταφέρουμε στον αέρα. Αυτά νομίζω. Και μπερδέψαμε λίγο τα τραγούδια, βέβαια, Σταύρος, στις συνεντεύξεις, και ξεκινήσαμε με δική σου επιλογή. Ακριβώς. Αλλά από εδώ και πέρα θα είναι στην πρώτη ώρα δικές μου επιλογές. Mm-hmm. Και στη δεύτερη θα κάνουμε μια τράμπα στα τραγούδια πάλι και θα είναι δικές σου επιλογές.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε η πρώτη επιλογή ήταν δική σου, αλλά θα το κρατήσω για μετά.
0: Ήταν δική μου, ναι. Εδώ βλέπω εσύ ότι έχεις μια πολύ ωραία έτσι, πρώτη επιλογή, και θέλω να την ακούσουμε και μετά να ξεκινήσουμε εσείς.
1: Εντάξει. Οπότε λοιπόν θα ακούσουμε τον Παύλο Παυλίδη στο τραγούδι «Όμορφη μέρα» και μετά θα επιστρέψουμε. Να με ξεκινήσει ο Σταύρος να με ρωτάει, να με στήσει εδώ στον τοίχο.

0: Όμορφη ημέρα λοιπόν, Παύλος Παυλίδης, και θα ξεκινήσω ρωτώντας να μου αιτιολογήσεις λίγο την επιλογή σου στον Παύλο Παυλίδη πριν ξεκινήσω να σε ρωτάω και να ξεκινήσουμε έτσι μια κουβέντα.
1: Ναι, αιτιολογήσω την επιλογή μου, την επιλογή αυτού του τραγουδιού.
0: Αμέ, αμέ.
1: Κοίτα, γενικά το ξέρεις ότι ο Παυλίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ο Παύλος Παυλίδης και τα Ξύλινα Σπαθιά, αλλά και όλες τις δουλειές που έχει κάνει και μετά τα Ξύλινα Σπαθιά. Και αυτό είναι ένα τραγούδι που τώρα τελευταία κάπως μ' αρέσει πολύ. Το έχω συνδυάσει. Είχε έρθει το καλοκαίρι. Βγαίνω έξω, βλέπω τι όμορφη μέρα που είναι. Και το πρώτο τραγούδι που μου έρχεται στο μυαλό είναι η όμορφη μέρα. Δηλαδή, κάθε φορά που θέλω να ανεβάσω, ας πούμε, το πιο απλό, ένα story στο Instagram, είναι το πρώτο τραγούδι που μου έρχεται. Δεν το κάνω βέβαια να ανεβάζω όλη την ώρα το ίδιο, αλλά. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να βγαίνεις έξω, να κοιτάς γύρω σου και ό,τι και να συμβαίνει, να μπορείς να πεις ότι τώρα είναι μια όμορφη μέρα.
0: Είπες ότι βγαίνω έξω, βλέπω ότι είναι μια όμορφη μέρα και αποφάσισα να βάλω το τραγούδι. Το συναίσθημα που νιώθεις επηρεάζεται από τη μουσική που ακούς και η μουσική που ακούς επηρεάζει το συναίσθημα που νιώθεις.
1: Κάτσε με έκαψες.
0: Δηλαδή.
1: Το συνειδητοποίησα πως είναι να κάνεις σε δηλαδή, κάποιον ερώτηση και να πρέπει να την καταλάβει και να την απαντήσει.
0: Είσαι χαρούμενη. Ναι. Και
1: α, κατάλαβα. Εννοείς το τραγούδι αν επηρεάζει το συνέστημα και το συνέστημα αν επηρεάζει.
0: Γίνεις έξω, βλέπεις μια όμορφη μέρα και ακούς και θες να βάλεις αυτό το τραγούδι.
1: Κοίτα, και τα δύο. Θέλω να πω ότι προφανώς αν είμαι χαρούμενη και μπορεί να μου έρθει στο μυαλό η όμορφη μέρα. Θα αλλάξει κάπως. Θα επηρεαστεί το τραγούδι. Δηλαδή ότι έχω αυτή τη διάθεση, αυτή την πολύ ωραία διάθεση. Π.χ. και θα ακούσω αυτό, ή ότι είμαι λίγο στενοχωρημένη και θα βάλω ένα αντίστοιχο κάπως να ταυτιστώ. Αλλά νομίζω και το ανάποδο. Δηλαδή και ένα τραγούδι που θα ακούσεις μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση ή λίγο να σε αγγίξει, να σε συγκινήσει. Είναι λίγο κάπως ένας κύκλος. Όλοι επηρεάζουν το ένα το άλλο. Και έχει να κάνει και με τις εκπομπές που κάνουμε. Δηλαδή. Δεν το έχεις παρατηρήσει. Όταν είμαι πολύ χαρούμενη, καλοκαιρινή, το τρελαίνω στα χαρούμενα τραγούδια. Όταν είμαι σε κατάθλιψη, βάζω όλη την κατάθλιψη.
0: Και μιας και μιλάμε για συναισθήματα, πώς βίωσες τη φετινή ραδιοφωνική μας σεζόν μετά από ένα εξάμηνο που έλειπα και επέστρεψα και συνεχίσαμε.
1: Καταρχάς, όσο έλειπες, κόντεψα να πάθω στερητικό.
0: Λογικό το βρίσκω, γιατί έχασες ένα πάρα πολύ καλό παραγωγό.
1: Έλειπε το άλλο μου μισό.
0: Παιδιά, εντάξει.
1: Είναι να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι δεν έχουμε σχέση. Είμαστε κολλητοί.
0: Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις εκπομπή χωρίς εμένα, το ξέρω. Είναι
1: όντως.
0: Ένα αντικατάστατος. Ναι. Δεν θα βρεις κάποιον να πετάει τόσες βλακίες όσες έχω στον αέρα.
1: Πραγματικά όμως αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι ακριβώς επειδή έλειπες και ένα εξάμηνο και μου είχε λείψει πάρα πολύ και νομίζω ότι από τη μία μου έλειψε η εκπομπή τότε, από την άλλη μας έκανε καλό. Γιατί γυρίσαμε πιο ανανεωμένοι, πιο οργανωμένοι και μπορώ να πω ότι είναι το εξάμηνο που έχω απολαύσει περισσότερο από όλα. Που έχουμε γνωρίσει τόσους ανθρώπους, κάνουμε εκπομπές, νιώθω εγώ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πολύ πιο άνετη και με τον κόσμο που φέρνουμε και στο μικρόφωνο. Οπότε είναι η σεζόν που πλέον είπα ότι αυτή θέλω να είναι η ζωή μου, αυτή μου αρέσει. Και με αυτόν εδώ τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, θέλω να, κάνω, να συνεχίσω να κάνω αυτές τις δουλειές.
0: Τι ωραία. Και μου πήρες μια πολύ ωραία ερώτηση που θα σε ρώταγα αν έβαζες τίτλο στη φετινή σεζόν. Τι θα έβαζες. Νομίζω ότι μου τον έδωσε τον τίτλο. Πολύ ωραίο. Τον κρατάμε. Το δημοσιεύουμε. Και λοιπόν, 4 χρόνια κάνουμε εκπομπή. Εσύ έκανες και εκπομπή και με τη Θάλια, όσο έλειπα, και έκανες και τώρα τις Κυριακές με τη Θάλια.
1: Ναι, είμαι εδώ πέρα στο Radio Pantheon. Άμα μόνο μια μέρα δεν λέει. Κάνω πολλά project.
0: Από την πρώτη μέρα. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι δεν πληρωνόμαστε. Καλώς ήρθατε. Πού να πληρωνόμαστε, κιόλας κάθε μέρα εδώ θα είμαστε.
1: Φαντάσου.
0: Αλλά το αγαπάμε πάρα πολύ. Λοιπόν, 4 χρόνια που κάνουμε εκπομπή παρέα και 2 εξάμηνα που κάνεις με τη Θάλια. Από την πρώτη μέρα που έκατσες μπροστά στο μικρόφωνο μέχρι σήμερα, τι θεωρείς ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει περισσότερο?
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι συντονιζόμαστε πάρα πολύ, ρε Σταύρο, γιατί τα μισά από αυτά θα τον ρωτήσω και εγώ μετά.
0: Δεν πειράζει καθόλου.
1: Έχουμε συντονιστεί πάρα
0: η
1: πολύ.
0: Ερώτηση, έχει σημασία
1: η απάντηση. Μπράβο. Τι έχει αλλάξει? Mm-hmm. Κοίτα, εν μέρει το απάντησα ήδη. Θέλω να πω, ξεκίνησε το ραδιόφωνο, επειδή κάποια στιγμή απλά το είδα, έχοντας περάσει στην Πάντιο, το είδα στα social του Παντιού Πανεπιστημίου και είδα ότι έχουμε ραδιόφωνο και έλεγα τώρα να πάω να κάνω, θέλω πολύ, αλλά πώς να κάνω. Θεωρούσα ότι η φωνή μου είναι απαράδεκτη για ραδιόφωνο, ότι έχω πάρα πολύ τσιριχτή φωνή, την οποία τώρα ελέγχω καλύτερα. Και τι λέω τώρα, δεν θα το έχω. Και τι να πάω να πω μόνη μου, έχω κάνει κάτι να πω στους ακροατές. Βρέθηκε τώρα ένα εδώ πέρα λίγο.
0: Ένα λίγο κάπως.
1: Ένα και λίγο κάπως που μου πρότεινε να κάνουμε εκπομπή. Ξεκίνησα με απίστευτο άγχος. Δεν μπορώ να περιγράψω το άγχος της πρώτης φοράς. Και 4 χρόνια μετά...
0: Πάντα η πρώτη φορά έχει ένα άγχος.
1: Ναι. 4 χρόνια μετά, δεν μπορώ να σου πω ότι δεν έχω άγχος. Προφανώς και έχω, αλλά είναι το άγχος το ωραίο. Το θέλω να έρθω να κάνω εκπομπή και να βγει κάτι καλό. Νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Νιώθω ότι το απολαμβάνω περισσότερο, γιατί δεν έχω κάτι να με εμποδίζει και αντί να το απολαμβάνω να μου λέει τώρα κάτι θα πάει λάθος, τώρα θα γίνει. Το έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε μαζί ό,τι συμβαίνει. Και νομίζω πλέον έχουμε γνωρίσει και πάρα πολλούς ανθρώπους. Πλέον, όπως σου είπα, έχω αποφασίσει ότι αυτό με έχει επηρεάσει, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Οπότε νομίζω ότι 4 χρόνια μετά αυτό έχει αλλάξει. Ότι ενώ είναι το ίδιο όμορφο συνέστημα, πλέον είναι ταυτότητα. Είναι ζωή, είναι αυτό που έχει γίνει, αυτό που είμαι. Δηλαδή, τι είμαι, είμαι το ένα από τα δύο, είμαι το ένα τραγούδι, μια σταλιά, μεταξύ άλλων. Και νιώθω πολύ καλύτερα με αυτό. Και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
0: Τέλεια. Λοιπόν, θέλω να, επειδή βλέπω εδώ το playlist και θέλω να δώσω βήμα και στις μουσικές σου επιλογές, θέλω να μου πεις τι θα πάμε να ακούσουμε τώρα, τι διάλεξες για τη συνέχεια.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ξέρω ένα μέρος». Και ξέρεις κάτι, επειδή ξέρω πολλά μέρη και όχι μόνο ένα που ταιριάζουν με αυτό το κομμάτι, θέλω πρώτα να το ακούσουμε και μετά να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Δηλαδή πρώτα να το ακούμε και μετά να μιλάμε. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Φίλιππο Πιάτσικα να το τραγουδάει.

0: Φίλιππος Πιάτσικας, ξέρω ένα μέρος και σκέφτομαι τώρα να... Όχι, δεν θα την κάνω την ερώτηση, θα αφήσω εσένα να πεις για το τραγούδι που ήθελες να πεις.
1: Να πω για το τραγούδι τώρα, θα πω... Πολύ κλισέ είναι αυτό που
0: σε
1: θα πω. Τι, να πεις για το μέρος.
0: Και να σε ρωτήσω αν, ρε παιδί μου, αν υπάρχουν κάποια μέρη στο μυαλό σου που τους αφιερώνεις αυτό το τραγούδι.
1: Πολλά, γι' αυτό σου είπα ότι το έχω διαλέξει. Γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν μέρη. Κατά κύριο λόγο, εντάξει, είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος στο εξωτερικό. Που μπορώ να πω ότι είναι μέρη στα οποία νιώθω ότι πραγματικά εκεί είμαι εγώ. Πώς να σου το πω, ότι νιώθω ασφάλεια, ότι εκεί είναι σαν τα μέρη που ζω όλες και είμαι στα πιο τρελα μόνηρα. Και εντάξει, και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι έτσι πολλά αυτά τα μέρη. Δηλαδή, είναι οι καταγωγές μου σίγουρα από τα Τρίκαλα και από την Κρήτη, από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, το χωριό μου, και από την Κρήτη. Είναι και οι πολύ αγαπημένες μου σπέτσες που πηγαίνω χάρη σε σένα. Είναι και η Σέρφος που είναι επίσης πολύ αγαπημένο μου νησί. Είναι και το Παρίσι στη Γαλλία. Και είναι νομίζω αυτά τα μέρη που... Ξέρεις, τα έχω συνδυάσει πάρα πολύ με αυτό το τραγούδι. Χαίρομαι που είναι πολλά. Χαίρομαι που έτσι έχω πάρα πολλά μέρη να μπορώ να πηγαίνω όταν κάπως θέλω να αναπτερωθώ. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτά τα μέρη δεν είναι ότι απλά είναι ωραία μέρη, γιατί είναι πολύ ωραία μέρη. Αλλά έχει να κάνει και με τις ιστορίες που κουβαλάνε, τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, το ξέρω ένα μέρος τελικά. Το μέρος δεν είναι απαραίτητα ένας τόπος, μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μέρος να είσαι και να βρίσκεσαι και να υπάρχεις.
0: Νομίζω το πιο ωραίο μέρος, γιατί νομίζω και οι άνθρωποι κάνουν τα μέρη αγαπημένα.
1: Εννοείται.
0: Εγώ όμως θέλω να μείνουμε στο κομμάτι του ραδιοφώνου για την ώρα.
1: Α, για την ώρα. Εγώ έχω φτιάξει κυρίως ερωτήσεις ραδιοφωνικές.
0: Και να κλέψω μια δική σου ερώτηση που κάνεις κάθε φορά στους καλεσμένους μας και να σε ρωτήσω. Σε όλη αυτή τη ραδιοφωνική διαδικασία, τι είναι αυτό που απολαμβάνεις περισσότερο και τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο?
1: Ένα δάκρυ κύλησε που πρέπει να τα απαντήσω. Λοιπόν, πριν να απαντήσω, βλέπεις πόσο μαγικό είναι το ότι έχουμε ερωτήσεις, που τις ρωτάμε κάθε φορά στους καλεσμένους και δεν έχουμε μπει ούτε μία φορά στη διαδικασία να τις απαντήσουμε για τους εαυτούς μας.
0: Πω από τώρα, οι καλεσμένοι που θα μας ακούνουν απογοητεύονται γιατί βλέπουν ότι είναι η σκαλέτα σχεδόν καρμπό.
1: Ειλικρινά.
0: Αλλά την προσαρμόζουμε κάθε φορά στον εκάστοτε καλεσμένο. Δεν είναι.
1: Τι απολαμβάνω. Πολλά μου έρχονται στο μυαλό, αλλά θα σου πω ότι πιο αυθόρμητα μου ήρθαν δύο λέξεις. Η έκφραση και η σύνδεση. Γιατί νομίζω ότι το ραδιόφωνο έχει αυτά. Δηλαδή αυτό που απολαμβάνω είναι τη στιγμή που ανοίγω αυτό το μικρόφωνο και βγαίνω στον αέρα, είτε μαζί σου είτε με τους καλεσμένους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή. Και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ό,τι μπορεί να σημαίνει, εντάξει, όλο αυτό έχει και μια προετοιμασία, να επιλέξεις τραγούδια, να μιλήσεις για τα τραγούδια, να γνωρίσεις τους καλεσμένους, αλλά εκείνη τη στιγμή που έχεις μόλις βγει στον αέρα και εκτίθεσαι ολόκληρος, γιατί mm-hmm. μπορούν να συμβούν τα πάντα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα σου πω, λοιπόν, θυμάμαι στην προηγούμενη εκπομπή, τι μας είπε μια, που είχαν έρθει η Πολύμνια, το συγκρότημα, μας είχε πει μια κοπέλα ότι αυτό που απολαμβάνει περισσότερο είναι αυτό που τη δυσκολεύει.
0: Οπότε
1: θα σου πω ακριβώς το ίδιο και θα σου πω ότι αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι αυτό που με δυσκολεύει περισσότερο. Δηλαδή, τι με δυσκολεύει? Δεν με δυσκολεύει με την έννοια ότι δεν μπορώ να βγω στον αέρα, αλλά όταν βγεις στον αέρα και εκτίθεσαι, δηλαδή, ακριβώς. Άμα συμβεί τεχνικό πρόβλημα, θα πάθω πανικό. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτό που απολαμβάνω περισσότερο από όλα, γιατί είναι αληθινό. Και αυτό, και μέσα σε αυτό και γιατί έχει το κομμάτι της σύνδεσης. Αν δεν είχε το κομμάτι της σύνδεσης, δεν θα το έλεγα, αλλά τη στιγμή που βγαίνει στον αέρα, δεν βγαίνω μόνη μου, βγαίνω μαζί σου, βγαίνω με τους καλεσμένους. Οπότε ναι, αλίμονο, άμα δεν το απολαμβάνω αυτό.
0: Έχεις έτσι κάποια στιγμή για την ώρα, για φέτος που έχεις ξεχωρίσει και θυμάσαι?
1: Για φέτος. Α, γιατί νομίζω οι αγαπημένες μου στιγμές είναι από όλες τις σεζόν.
0: Θα σε ρωτήσω και από όλες, αλλά θέλω για την ώρα τουλάχιστον να σε ρωτήσω για φέτος.
1: Δύσκολο, γιατί κάθε εκπομπή είναι πολύ ξεχωριστή. Θυμάμαι καλεσμένο που μας είπε μετά ότι ήταν η καλύτερη του συνέντευξη, η αγαπημένη του. Θεωρώ ότι αυτό ήταν πολύ ωραίο, όχι γιατί είμαστε κάποιοι και κάνουμε υπέροχη δουλειά, αλλά γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο να φιλοξενείς έναν άνθρωπο στην εκπομπή σου που τον θαυμάζεις και θες να μιλήσεις μαζί του και να βλέπεις ότι όντως πέρασε καλά. Και πάλι είναι αυτή η σύνδεση, το ότι τον γνώρισα, του άρεσε, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Εγώ αυτό. Μπορώ να απαντήσω ή όχι ακόμα. Να απαντήσω τι? Στην ώρα μου.
1: Να απαντήσεις στην ώρα σου.
0: Να απαντήσω στην ώρα μου. Λοιπόν.
1: Ούτως ή άλλως τις ερωτήσεις έχω ετοιμάσει.
0: Τι είδος θεωρείς ότι είναι οι εκπομπές που κάνεις?
1: Τι εννοείς τι είδος?
0: Αν έπρεπε να τις βάλεις έτσι μια ταμπέλα, μια μικρή... να τις κατατάξεις κάπου.
1: Κοίτα. Εντάξει, είναι, κάνουμε μια μουσική εκπομπή. Τώρα όταν μου λένε να την περιγράψω, λέω ότι κάνω μια μουσική εκπομπή. Μουσική ψυχαγωγική, λέω συνήθως, γιατί ενδιάμεσα, πέρα από τις συνεντεύξεις, όταν μιλάμε εμείς, θα πούμε και δύο πράγματα, θα κάνουμε και μια πιο καλλιτεχνική ενημέρωση, θα μοιραστούμε σκέψεις, θα πούμε δύο πράγματα που μπορεί να είναι πιο αστεία. Οπότε, εντάξει, δεν είναι ακριβώς ψυχαγωγική, αλλά έχει και ένα κομμάτι μικρό σε αυτό. Και στα τραγούδια θα έλεγα ότι το δυνατό κομμάτι του είναι ότι δεν έχει στεγανά, δεν έχει παροπίδες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, όταν με ρωτάνε, λέω, εντάξει, βασικός μας άξονας είναι το ελληνικό έντεχνο. Όχι μόνο όμως, και συναφίδι και κοντινά και πιο πειραματικά. Και εμένα αυτό που μου αρέσει είναι ότι εν τέλει δεν μπορώ να σου περιγράψω πολύ εύκολα την εκπομπή μας, ότι κάνεις κάτι το οποίο από τη μία έχει μια δική του ταυτότητα. Δεν είναι ότι κάνω ό,τι να είναι κάθε φορά. Αλλά ταυτόχρονα δεν είναι περιορισμένο. Έχει μια ελευθερία. Ότι έχεις ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείς ελεύθερα.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι έχουμε ένα τάσα αποφύγιο για τη συνέχεια.
1: Εντάξει. Είναι οι μεγάλες αδυναμίες.
0: Για πες πώς θα πάμε σε break.
1: Τι είπα τώρα. Ξέρεις τι. Πήγα να σου πω οι μεγάλες αγάπες και θυμήθηκα. Εγώ έχω επιλέξει το αεράκι της Νατάσας Μποφίλιου, αλλά έχει και ένα τραγούδι Νατάσας Μποφίλιου που λέγεται Μεγάλες Αγάπες. Όχι, τώρα θα βάλουμε το αεράκι,
0: ωραία,
1: το προτιμώ. Απλά
0: το
1: μου άρεσε πάρα πολύ σαν να πήγα να πω οι μεγάλες αγάπες.
0: Πάμε να βάλουμε το αεράκι.
1: Πού είναι μια από τις μεγάλες αγάπες.
0: Break, σύντομο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της βάσης.

0: Νίκος Πορτοκάλο Γλουκιά, θαλασσά μου σκοτεινή εδώ, στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσια και το Σταύρο σε αυτή την τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Όπου ένας...
1: Καλά, για φέτος. Για φέτος όταν το λες ως ακαδημαϊκή χρονιά. Γιατί για φέτος έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε. Και η πρώτη ώρα, είπαμε, είναι αφιερωμένη στη Βάσια και η δεύτερη ώρα είναι αφιερωμένη σε μένα.
1: Σπουδαίες
0: προσωπικότητες. Οπότε εγώ θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Και μου είπες στην αρχή ότι
1: έμαθες
0: πολλά πράγματα. Σε ακολουθώ. Ότι έμαθες πολλά πράγματα σε αυτή τη ραδιοφωνική μας διαδρομή. Και εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μουσικά έμαθες πράγματα?
1: Εννοείται. Αυθόρμητα θέλω να σου το πω. Γιατί μου ήρθε αυθόρμητα πριν κάνεις και αυτό την ερώτηση. Γιατί, εντάξει, όταν πας να κάνεις ραδιόφωνο, σίγουρα έχεις μουσικές γνώσεις. Τώρα, άμα ξέρω 5 τραγούδια, πώς να κάνω μουσική εκπομπή? Και μια εκπομπή, μάλιστα, που όπως η δική μας έχει και έναν, πέρα και από τον ψυχαγωγικό, και έναν ενημερωτικό χαρακτήρα, γιατί κάνουμε αφιερώματα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στη διαδικασία τόσο της αλληλεπίδρασης, όσο και της αναζήτησης, αναποφεύκτα μαθαίνεις, γιατί δεν ξέρουμε τα πάντα. Οπότε, αναγκαστικά, μαθαίνουμε. Και είναι πολύ ωραίο, γιατί τελικά αυτό που κατάλαβα είναι ότι ενώ το άγχος μου ήταν να ξέρω πολλά για να κάνω ραδιόφωνο, το ζήτημα δεν ήταν να ξέρω πολλά. Το ζήτημα είναι να είμαι ανοιχτή να μάθω. Τελικά το ζήτημα δεν είναι να ξέρεις, αλλά να είσαι ανοιχτός να μάθεις.
0: Ποια είναι η μεγαλύτερη για σένα μουσική ανακάλυψη που έκανες αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε ραδιόφωνο?
1: Τώρα το κάνεις επίτηδες αυτό.
0: Τι έκανα, ρε παιδί?
1: Λοιπόν, δεν είναι ανακάλυψη, αλλά είναι ανακάλυψη αυτό. Κοίτα, σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχω κάποια μεγάλη ανακάλυψη. Έχω τραγούδια πολλά που μπορεί να μην τα ήξερα. Σίγουρα. Mm-hmm. Θα πω ότι μεγάλες ανακαλύψεις για μένα είναι νέοι καλλιτέχνες που μπορεί να μην τους ήξερα αν δεν έκανα ραδιόφωνο. Αν και μου αρέσει γενικά να αναζητώ και να ψάχνω νέους καλλιτέχνες. Αλλά κάνοντας ραδιόφωνο και μπαίνοντας αυτή τη διαδικασία, μαθαίνεις νέα άτομα. Και όχι απλά τα μαθαίνεις, αλλά τα γνωρίζεις κιόλας. Και αυτό είναι νομίζω πιο σημαντικό. Οπότε θα πω ότι αυτό είναι για μένα που έχω μάθει περισσότερο. Όλες αυτές οι νέες φωνές και που έχουν εμπλουτίσει το ρεπερτόριο που ακούω. Αλλά πριν σου είπα για πλάκα ότι το κάνεις επίτηδες, γιατί είχαμε μια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα και για τον Γιάννη Ισπανό. Και επειδή τον συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό και βάλαμε και στην εκπομπή και τα λοιπά, και λέγαμε ότι επειδή είναι ο συνθέτης που ξέρεις με τα τραγούδια του, αλλά δεν ξέρεις ότι είναι τραγούδια του, παρόλο που τα περισσότερα κάπως τα ήξερα, δηλαδή δεν ήταν ένας συνθέτης που για μένα ήταν άγνωστος, αλλά συνειδητοποίησα ότι είναι από τους αγαπημένους μου. Οπότε γι' αυτό γέλασα, γιατί σου λέω το κάνεις επίτηδες.
0: Πριν πάμε σε τραγούδι, θέλω να σου κάνω μια ακόμα ερώτηση. Μας είπες πως ξεκίνησες ραδιόφωνο πριν στην αρχή. Εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, πριν ξεκινήσεις, άκουγες ραδιόφωνο?
1: Και ναι και όχι. Καλή ερώτηση. Ωραία. Θέλω να πω, δεν είμαι από αυτούς που θα σου πούνε ότι άκουγα ραδιόφωνο με την έννοια ότι άκουγα ένα συγκεκριμένο σταθμό, είχα αγαπημένους μου ραδιοφωνικούς παραγωγούς κλπ. Γιατί δυστυχώς η γενιά μας δεν το έχει τόσο πολύ. Δυστυχώς θα σου πω, δεν το έχει τόσο πολύ. Αλλά επειδή ακούνε οι γονείς μου και ειδικά η μαμά μου που ακούει συγκεκριμένο σταθμό, και κάθε πρωί που ξυπνούσαμε στο σπίτι, από μικρή που ήμουνα, δηλαδή με θυμάμαι δημοτικό να πηγαίνω σχολείο και 7 η ώρα το πρωί το ξυπνητήρι να μπαίνει στο ραδιόφωνο. Να ανοίγει το ξυπνητήρι και να μπαίνει ραδιόφωνο. Οπότε, από τη μαμά μου που έβαζε πολύ, ναι, άκουγα και μ' άρεσε. Δηλαδή, από εκεί έχω μάθει πολλά τραγούδια, σε αυτό το ρεπερτόριο, έτσι, αντίστοιχα το έντεχνο. Από εκεί έχω μάθει πολλά τραγούδια, από εκεί άκουγα πώς μιλούσαν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Και από εκεί λίγο κατάλαβα περισσότερο τι είναι το ραδιόφωνο.
0: Σήμερα άκουσες ραδιόφωνο?
1: Περισσότερο από ό,τι άκουγα, σίγουρα.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που επέλεξες.
1: Αρχικά είναι και ένα μάθημα, μόνο αυτό θα πω. Αρχικά είναι και ένα μάθημα, δηλαδή άμα κάνεις ραδιόφωνο, νομίζω το να μην ακούς ραδιόφωνο. Εντάξει.
0: Μου επιτρέπεις?
1: Ναι, σου επιτρέπω.
0: Είναι η ώρα μου. Επειδή είπες ότι είναι ένα μάθημα, εγώ τώρα που είμαι στην πρακτική πηγαίνω σε όλα τα στούντιο εκεί του Ομίλου και βλέπω όσες περισσότερες εκπομπές μπορώ για να παίρνω να κλέβω πράγματα από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
1: Πέρα από και από το να κλέβω πράγματα, το αστείο του, είναι ότι όντως μαθαίνεις, βλέπεις. Και να σου πω την αλήθεια, ότι κάποιες φορές δεν είναι μόνο ότι μαθαίνω με την έννοια ότι βλέπω τι κάνουν σωστά και πώς είναι μια εκπομπή επαγγελματική, κάτσε να αφήσω κι εγώ με τα λάθη που κάνω, αλλά ίσα που βλέπω και τα λάθη που κάνουν και οι πιο έμπειροι και νιώθω ακόμα καλύτερα ότι κοίτα να δεις, τελικά το πιο σημαντικό είναι στο ραδιόφωνο να είσαι αληθινός.
0: Τι έχεις επιλέξει για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια έχω επιλέξει... Α, άλλαξε η σειρά των τραγουδιών, δεν πειράζει. Έχω επιλέξει ένα πολύ επίσης αγαπημένο μου κομμάτι του Μάνου Λοΐζου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Και αυτό είναι το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Αυτό. Είναι το «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Και άμα δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι θα το βάλω, γιατί εγώ χειρίζομαι ακόμα τα τεχνικά.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το παίζω πολύ καλεσμένη εδώ πέρα.
0: Βάλε, βάλε.
1: Κάνω δουλειά. «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει», λοιπόν. Δήμητρα Γαλάνη και Μάνος Λοΐζος.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Και συζητούσαμε εδώ για το ραδιόφωνο. Μου έλεγες ότι άκουγες ραδιόφωνο, ότι ξυπνούσες.
1: Σκέψου ότι έχεις λίγο ακόμα χρόνο να με ρωτήσεις.

0: Και απλά εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να το ακούω και το βλέπω σαν. Πώς να σου το πω. Από εκεί που ήθελα όταν ήμουν μικρή, δυστυχώς έχω περάσει λίγο και τη φάση που ήθελα να σταματήσουν να μιλάνε για να μπει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ειδικά τώρα, αν ήταν στο ακριβώς που παίζει ειδήσεις, ξέρω εγώ, ακόμα και σε μουσικά ραδιόφωνα, μπορεί να βάζαν ειδήσεις κάποια
1: τώρα
0: ώρα.
1: Θέλω περισσότερο να ακούς τους παραγωγούς να μιλάνε.
0: Τώρα θέλω να ακούω περισσότερο τους παραγωγούς. Δηλαδή, μ' αρέσει. Δηλαδή, ξέρω ότι θα βάλω την τάδε ώρα αυτή. Θα βάλω το ραδιόφωνο και παρόλο που μπορεί να είμαι σπίτι μου και να έχω την ευκαιρία να ακούσω Spotify, θα βάλω τα ακουστικά μου στο κινητό με την εφαρμογή.
1: Είμαι στην ίδια φάση ακριβώς.
0: Και θα τα ακούσω. Ή όταν είμαι στο αυτοκίνητο. Καλά, δεν οδηγώ ακόμα εγώ. Οδηγώ ενώ έχω ένα δίπλωμα, δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά μπορεί να είμαι με κάποιον και ενώ έχουμε την επιλογή να βάλουμε Spotify, θα πω βάλε λίγο ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πλέον. Είναι σαν να έχεις μια παρέα εκείνη τη στιγμή. Θα ακούσω τι μπορεί να πούνε, θα μάθω κάτι, θα γελάσω με κάτι άλλο. Ξέρω ποια εκπομπή θα έχω άμα θέλω να γελάσω, ποια εκπομπή θα ακούω άμα θέλω να ακούσω κάτι διαφορετικό.
1: Σε αυτά τα 4 χρόνια υπήρχε τραγούδι αγαπημένο δικό σου που να μην έχεις βάλει σε εκπομπή?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αφού κάθε φορά που ακούω αγαπημένο τραγούδι, στο στέλνω και βρίσκουμε εκπομπή να γίνει, δεν με νοιάζει. Φτιάχνουμε τις εκπομπές με βάση τα τραγούδια.
1: Αν έπρεπε να βάζει συνέχεια ένα καλλιτέχνη σε κάθε εκπομπή, ποιο θα ήταν?
0: Το φαντάζεσαι ότι την είχα αυτή την ερώτηση και την έκοψα? Την είχα να στη ρωτήσω και την έβγαλα γιατί δεν μ' άρεσε. Αν έπρεπε να βάζω μόνο ένα καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου το ρωτάς αυτό. Κοίτα, μου έχουν έρθει αυτό με τα 2 άτομα. Θα σου πω την αλήθεια.
1: Από δύο.
0: Θα πω την Νατάσα Μποφίλη και τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
1: Ωραία. Τι θα άλλαζες στο σημερινό ραδιόφωνο σε ακροάτρια?
0: Τις playlist. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω, τις playlist.
1: Τέλειο. Και δεν χρειάζεται καθόλου να το αναλύσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες ερωτήσεις που κάνουμε στους καλεσμένους. Να σου κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη ερώτηση. Τι γνωστή, γίνεται κάτι στον κόσμο, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις Spotify, δεν μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο, ποιους 3 δίσκους κρατάς?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγαίνει άκυρη δηλαδή η ερώτηση. Δεν έχει απάντηση.
0: Λοιπόν, να πω 3 στην τύχη.
1: Okay.
0: Που δεν θα είναι αυτή. Θέλω να πω okay. Μετά θα σκεφτώ κι άλλους. Θα πω το Κάτι καίγεται της Μποφίλιου. Θα πω το Λαβύρινθο του Μάλαμα.
1: Πάει error, παιδιά. Error στον αέρα.
0: Βγήκε error, παιδιά. Περίμενε.
1: Βγήκε error.
0: Θα πω. Το φθηνή pop για την elite των Κορόιδρο.
1: Λοιπόν, αν έπρεπε να ακούς για το υπόλοιπο τη ζωή σου μία ραδιοφωνική φωνή, ποια θα ήταν αυτή? Ή ένα ραδιοφωνικό δίδυμο. Αλλά δεν μπορείς να ακούς καμία άλλη εκπομπή.
0: Συσυχαίνομαι. Εμάς.
1: Okay, το δέχομαι.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω από μεγάλους παραγωγούς κτλ. Γιατί είναι πολύ αυτοί που ακούω και συμπαθώ.
1: Έρχεται το αγαπημένο μας Τζίνι και σου λέει ότι έχεις τη δυνατότητα να πας σε 3 συναυλίες που δεν έχεις καταφέρει να πας στη ζωή σου, είτε γιατί δεν έχεις γεννηθεί, είτε γιατί δεν πρόλαβες να πας. Ποιες διαλέγεις?
0: Λοιπόν, Αλεξίου Μάλαμας Ιωαννίδης, που είναι και το επόμενο μου, η επόμενη μου επιλογή τραγουδιού. Σίγουρα, μία. Και αυτό για μένα, πέρα από το ότι είναι πολύ ξεχωριστή συναυλία, έχει και το ότι δεν έχω προλάβει ποτέ να δω live τη Χαρούλα Αλεξίου. Οπότε σίγουρα θα ήθελα. Θέλω να πάω Queen στο Live Aid στο Wembley. Και θα ήθελα να είχα δει live το Λαβυρίνθο Μαχαιρίτσα. Που επίσης δεν πρόλαβα.
1: Και αν έπρεπε να ήσουν, αν μπορούσες να ήσουν, να είστε και μία μίγα σε μία ηχογράφηση ενός δίσκου.
0: Θα σου πω τραγούδι, θα σου πω, το έχω ξαναπεί σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει εδώ για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής, τότε στην Ερμού που απαντούσαμε σε ερωτήσεις και είχα πει ότι θα ήμουν σε τραγούδι συγκεκριμένα στην Bohemian Rhapsody.
1: Αν έπρεπε, ήσουν μουσική παραγωγός τότε και σου λένε να αναλάβεις από την αρχή την προώθηση και την επικοινωνία ενός καλλιτέχνη, ποιον θα διάλεγες? Μπορείς να διαλέξεις όποιον θέλεις.
0: Τον εαυτό μου. Πλάκα κάνω, δεν είμαι καν καλλιτέχνης. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί

0: Ξέρεις τι, οι καλλιτέχνες που αγαπώ δεν νομίζω ότι χρειάζονται εμένα για προώθηση και επίσης δεν ξέρω αν αυτό που θα με ενδιαφέρει θα ήταν τώρα να σου πω ότι θα ήθελα να είχα κάνει την προώθηση τύπου φίλου, ξέρω εγώ, δηλαδή. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι δεν είναι. Θα μ' άρεσε να αναλαμβάνω, που είναι κάτι που το θέλω, και άλλως θα μ' άρεσε να αναλαμβάνω νέους καλλιτέχνες. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση που είμαι στη ζωή μου, θα ήθελα όντως, πραγματικά, και το λέω ότι αυτό είναι και κάτι που θέλω να κάνω μεταξύ άλλων, να βγάζω νέους καλλιτέχνες, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν απίστευτα παιδιά εκεί έξω. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο να σου πω ότι ιδανικά θα ήθελα να έχω αναλάβει αυτόν, όσο μεγάλος και αν είναι και όσο και να τον θαυμάζω.
1: Να είναι μεγάλος. Να είναι νέος καλλιτέχνης, να τον αναλάβεις από την αρχή της καριέρας.
0: Ναι, ρε παιδί. Εγώ κατάλαβα το τύπο ότι θα μπορούσα να είχα αναλάβει π.χ. από την αρχή της καριέρας της. Σου λέω την Μποφίλη,
1: ναι,
0: π.χ.
1: Ναι, αυτό.
0: Πριν γίνει μεγάλη.
1: Ναι, πριν γίνει μεγάλη.
0: Ναι, σου λέω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ήδη μεγάλη, κάπως δεν μου βγαίνει να το φανταστώ υποθετικά. Ενώ τώρα όντως είναι κάτι που το θέλω οι νέοι καλλιτέχνες.
1: Το ακούω και είναι πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι σήμερα κάθε εποχή έχει και τις δικές της δυσκολίες, αλλά για τους δικούς τους λόγους και η σημερινή εποχή είναι αρκετά δύσκολη να βγει κάποιος στον χώρο της μουσικής.
1: Αν έπρεπε να πάρεις συνέντευξη από.
0: Θα αναλάβω εδώ πέρα την παραγωγή που δεν φαίνεται στα μικρόφωνα.
1: Αν έπρεπε να πάρεις συνέντευξη από έναν καλλιτέχνη, όποιον θες εσύ. Ζωντανό, όχι ζωντανό.
0: Έφυγε. Έπρεπε να έχουμε κανένα από τα τη συνέντευξη. Τώρα δεν έχω τι να τον ρωτήσω. Είμαστε πάρα πολύ συντονισμένοι, μου φαίνεται. Να πάρει έναν καλλιτέχνη, για πες.
1: Να έρθει εδώ για συνέντευξη όποιος θες. Ποιον θα καλούσες. Μπορείς να διαλέξεις και δύο άτομα.
0: Κενό. Λοιπόν, άμα το σκεφτώ περισσότερο, σίγουρα θα σκεφτώ κάποιον άλλον. Αλλά μιας που έχουμε κάνει και αφιέρωμα στον συγκεκριμένο, θα πω το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι είναι και από τα άτομα που θα ήθελα πάρα πολύ να είχα γνωρίσει.
1: Λοιπόν, τώρα. Έρχεται αυτός ο μικρότερος εαυτός, τον οποίο τον έχουμε έτσι ως μασκότ εδώ στην εκπομπή. Και έρχεται εδώ να, όχι όμως να του κάνεις, να σου κάνει συνέντευξη. Της παίρνεις το ρόλο της καλεσμένης και αυτός έρχεται στο μικρόφωνο εδώ να κάνετε μια κουβέντα. Τι πιστεύεις ότι θα σε ρωτούσε?
0: Και αυτό είναι κλεμμένο από μένα.
1: Αυτό είναι κλεμμένο από σένα, το ξέρω.
0: Να σου πω και από πού.
1: Στο έκλεψα. Τι θα σε ρωτούσε?
0: Θα με ρωτούσε. Πώς νιώθω που αν και 22 χρονών έχω καταφέρει να πραγματοποιήσω όνειρα από άλλες φορές ούτε που θα τα φανταζόμουν.
1: Και τι τραγούδι θα του έβαζες να ακούσει?
0: Τη σιωπή από τα ξυλίνα σπαθιά.
1: Πριν κλείσουμε, θα σου κάνω και την ερώτηση με το αυτοκίνητο. Να διαλέξεις καλλιτέχνη να πάτε περιοδία.
0: Οχου, τι είναι αυτά που κάνεις τώρα, Πόπ. Συνειδητοποίησα ότι δεν θέλω ποτέ να υπάρξω ξανακαλεσμένη στην εκπομπή μου. Γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε μαζί στους άλλους. Οπότε συνειδητοποιώ. Απορώ που οι καλλιτέχνες χαίρονται που έρχονται στην εκπομπή μας. Εγώ δεν θα ξαναρχόμουν.
1: Πολύ κακό. Τόσο κακός. Κοδεσπότηση.
0: Όχι, είσαι πάρα πολύ καλός, αλλά είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις.
1: Για πες.
0: Τι?
1: Περιοδία,
0: την είχα ξεχάσει. Πριν να μου κάνεις την ερώτηση, είχα ξεχάσει ότι την κάνουμε
1: έχουμε
0: συνέχεια.
1: Έχουμε το βανάκι το γνωστό.
0: Ναι, το βανάκι. Λοιπόν.
1: Οδηγείς εσύ και λοιπά και λοιπά.
0: Θα βάλω. Είπαμε, γενικά τώρα μπορώ να βάλω. Κλάμα. Λοιπόν, θα βάλω την Νατάσα Μποφίλιου. Θα πω πάρα πολύ δύσκολα. Τη βάλω. Θα τη βάλω στον οδηγό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τα συμποφίλιο. Θα βάλω. Να σου πω τώρα, αυτό είναι ότι πιο αντιραδιοφωνικό. Θα έχω μείνω με 150 ραδιοφωνικά κενά. Θα βάλω. Λοιπόν.
1: Τα μεταξωτά.
0: Θα βάλω τα μεταξωτά. Και να φυσάει. Προσπαθώ τώρα εδώ πέρα να βρω, να κλέψω καμιά ιδέα από τα τραγούδια. Δεν ξέρω αλήθεια. Είναι αύριο. Μπορώ να πάρω την ελληνική δισκογραφία.
1: Δεν χωράει στα μάξι.
0: Δεν χωράει στα μάξι. Γιατί? Να πάρω εκεί πέρα ένα πουλμανάκι. Να πάρω ένα κρουαζιερόπλοιο. Να βάλω όλη την ελληνική δισκογραφία.
1: Αυτή είναι η απάντησή σου όλη η ελληνική δισκογραφία.
0: Ένα κρουαζιερόπλοιο θα πω.
1: Ένα κρουαζιερόπλοιο.
0: Γιατί εγώ δεν συμβιβάζομαι με αυτά που με ρωτάνε και χαράζω το δικό μου δρόμο, οπότε εγώ θα πάρω κρουαζιερόπλοιο.
1: Η παραγωγή λοιπόν να με ερευνήσει για ένα κρουαζιερόπλοιο στην κυρία Σπανουδάκη μετά την εκπομπή, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες, γιατί η ελληνική δισκογραφία περιμένει. Λοιπόν, πριν ακούσουμε τα δύο τελευταία τραγούδια που έχεις επιλέξει, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Κοίτα να δεις τώρα, το πρώτο που μου έρχεται είναι αυτό το πολύ κλισέ, το ευτυχισμένη, ξέρω εγώ. Αλλά μπορώ να σου πω ότι δεν σκέφτομαι συχνά το τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω. Είτε με την έννοια την κυριολεκτική, ότι τώρα είμαι 22 χρονών και θα βγω στον κόσμο και θα κάνω πράγματα, οπότε μπορώ να σου πω ότι θα ήθελα να κάνω αυτό και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, είτε με την έννοια την πιο μεταφορική, θα σου πω ότι αλήθεια νομίζω ότι κάνω ήδη. Θέλω να κάνω αυτό που κάνω ήδη. Ίσως και κάποια πράγματα λίγο, ας πούμε, πιο εξελιγμένα. Αυτό.
1: Και κάτι τελευταίο, την ώρα που πατάς το κουμπί για να βγεις στον αέρα, ποιο είναι το τελευταίο συνέστημα που νιώθεις?
0: Δεν είναι κάθε φορά το ίδιο.
1: Okay.
0: Άλλες φορές μπορεί να υπάρχει αγωνία και κάπως έτσι ένα άγχος. Άλλες φορές υπάρχει ανυπομονησία και ενθουσιασμός. Οτιδήποτε. Κάποιες φορές μπορεί και να μου είναι. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ιδιαίτερο. Έχει τύχει να πατήσω το μικρόφωνο, το κουμπί να βγω στον αέρα και να μην θέλω να βγω στον αέρα. Επειδή μου να είμαι χάλια, κάτι να έχει συμβεί, άνθρωποι είμαστε. Και να μην θέλω να βγω στον αέρα. Και το τελευταίο συνέστημα να είναι. Ξέρεις, να δυσανασχετώ ότι ποιο βγαίνει τώρα στον αέρα. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα που είμαι στον αέρα, έχω ξεχάσει. Μπορεί να. Τι να σου πω, να έχει πεθάνει άνθρωπο που λέει ο λόγο. Και να είμαι κουρέλι, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα έχουν αλλάξει όλα.
1: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, αγαπητοί ακροατές. Και κάπου εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα ακούσουμε Χαρούλα Αλεξίου, Σοκράτη Μάλαμα και Αλκίνο Ιωαννίδη, την παράκληση. Διάλεξες.
0: Το απόγευμα στο δέντρο.
1: Το απόγευμα στο δέντρο.
0: Νομίζω, μπορεί και να διάλεξε την παράκληση τελικά. Τι να σου πω. Άλλαξε και 350 γνώμες.
1: Και την Αρλέτα.
0: Ήμουν ανάμεσα σε τρία. Στην παράκληση, στο απόγευμα στο δέντρο και στο σταγόνι στο γυαλό. Αλλά νομίζω έχω διαλέξει το απόγευμα στο δέντρο.
1: Και την Αρλέτα να τραγουδάει τα ήσυχα βράδια. Και έχουμε και μια δεύτερη ώρα, οπότε μείνετε συντονισμένοι.
0: Πού από τώρα πρέπει να σε ρωτήσω εγώ.
1: Αλλάζουμε ρόλους.
0: Οπότε πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με τον Σταύρο και τη Βάσια. Λοιπόν, Σταύρο, πριν ξεκινήσω τη συνέντευξή σου, θυμάσαι τι λέγαμε πριν.
1: Ότι
0: κάνουμε βλακίες και λάθη στον αέρα. Λοιπόν, συνειδητοποίησαμε ότι μας έχετε στείλει μήνυμα, το οποίο δεν κοιτάξαμε ποτέ, γιατί μας συνεπήρανε τα άλλα θέματα που είχαμε εδώ πέρα με τα τραγούδια. Και η ερώτηση ήταν ότι έστω ότι είχαμε ένα pick-up, αλλά μπορούσαμε να αγοράσουμε μόνο ένα βινίλιο, ποιο θα ήταν αυτό και γιατί. Μπορεί να είναι και ανύπαρκτο στην πραγματικότητα. Οπότε η ερώτηση πηγαίνει και στους δυο μας.
1: Ένα βινίλιο μόνο.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω, άκου, επειδή εγώ ήμουν αυτή που έκανα και πριν τη συνέντευξη, επειδή πριν στους δίσκους, το αν θα ακούω τρεις δίσκους, απάντησα τρεις επιλογές και είπα τώρα ότι θα μου έρχονται κι άλλες, μου ήρθε το άνοιγμα του Φίβου τη Λευριά.
1: Λαυρέτης, Μαχαιρίτσας, οι Άγγελοι ζουν ακόμα στη Μεσόγειο γιατί έχει την πιο ιδανική ισορροπία ελληνικού και ξένου στίχου που έχω ακούσει ποτέ στη δισκογραφία.
0: Τέλειο. Κάπου εδώ λοιπόν να πούμε ότι ευχαριστούμε το Βασίλη που μας έστειλε την ερώτηση, ακόμα και αν την απαντήσαμε με κανένα μισό ώρα και καθυστέρηση. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Είχαμε και τεχνικό πρόβλημα, δεν έμπαινε το ένα τραγούδι. Τα ακούσαμε με άλλη σειρά.
1: Μια χαρά,
0: αλλά καλά. Αυτό είναι το ωραίο όλα του ραδιοφώνου, θα πω. Σταύρο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τώρα λοιπόν, εγώ πρέπει να σε ρωτάω.
1: Και εγώ πρέπει να απαντάω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω τώρα αν εγώ πρέπει να επαναπαυτώ ότι απλά θα σε ρωτάω και θα σε φέρω σε δύσκολη θέση ή να αγχωθώ για το ότι θα σε ρωτάω. Αλλά άκου τώρα να δεις. Θα το πάω λίγο με τη σειρά. Κάποια πράγματα που θα σε ρωτήσω μου τα έχεις ρωτήσει ήδη, γιατί δυστυχώς μου κλέβεις ερωτήσεις. Αλλά δεν θα το σχολιάσω αυτό τώρα στον αέρα. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά οι δυο μας. Και για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, επειδή το είπες και εδώ στους φίλους μας εκτός αέρα. Θέλω να πεις το δικό σου story time με το ραδιόφωνο.
1: Πώς ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο,
0: ναι.
1: Λοιπόν.
0: Τα κλισέ, ρε παιδί μου, στην αρχή.
1: Εγώ, στο Λύκειο, είχα μια καθηγήτρια που μου έκανε βιολογία, η οποία, επειδή εγώ δεν ήμουν και πολύ διαβαστερό παιδί στη βιολογία, και συνέχεια, μάλιστα, στην πρώτη Λυκείου την κοπάναγα σε γιορτές, σε τέτοια, και δεν εμφανιζόμουν στο μάθημα, μου έλεγε: εσύ δεν διαβάζεις, δεν αυτό, δεν εκείνο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, γιατί εγώ συμμετείχα σε γιορτές, συμμετείχα από εδώ και από εκεί, οπότε. Ήμουνα με ένα μικρόφωνο. Μου έλεγε: το μόνο που μπορείς να κάνεις εσύ και θα κάνεις καλά είναι ραδιόφωνο. Της έλεγα εγώ: έλα τώρα, μωρέ, ραδιόφωνο, τι είναι αυτά που μου λέτε και τέτοια. Και όταν τέλος πάντων μπήκα στο Πάντιο και ήξερα από ένα παιδί που ήταν ήδη εδώ ότι γίνεται ραδιόφωνο, μου είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι ραδιόφωνο. Αφού λοιπόν πρώτα ρώτησα έναν άλλο φίλο μου και δεν πολύ ψινόταν να κάνουμε εκπομπή, γνώρισα την κυρία που έχω δίπλα μου και μία μέρα της λέω. Με πολύ θάρρος αλλά και φόβο ότι θα με βρήσει και θα μου πει τι είναι αυτά, θέλω να κάνω μία εκπομπή στο ραδιόφωνο που να παίζω μουσική και να φέρνω καλλιτέχνες. Θες να την κάνουμε μαζί. Και τι να μου πει τι είναι αυτά που λες, φαντασιόπληκτε, ποιος θα έρθει σε εμάς καλεσμένος. Μου είπε, ναι, ωραία, πάμε να το κάνουμε.
0: Ήμασταν τόσο φαντασιόπληκτοι, Σταύρο, αν θυμάσαι, που από τα πρώτα ονόματα που είχαμε σκεφτεί ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας.
1: Εννοείται.
0: Τον οποίο φέραμε και τελικά στην εκπομπή. Φέρα. Οπότε νομίζω ότι επειδή έχει φτάσει και τέταρτο, γιατί καθυστερήσαμε έτσι λίγο με τη συζήτηση και από πριν και τα τραγούδια, μπορούμε να ακούσουμε την πρώτη επιλογή σου σε τραγούδι και το βασικότερο κομμάτι της συζήτησης να γίνει μετά από αυτό.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα μας πεις μετά γιατί το έχεις επιλέξει. Είναι Pixlax, είναι το Mellindron. Οπότε αμέσως μετά, ετοιμάσου, σκέψου, θα μας μιλήσεις γι' αυτό.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Μέλινδρον. Και Σταύρο μου, πριν σε ρωτήσω την επόμενη ερώτηση, γιατί επέλεξε αυτό το τραγούδι?
1: Και γιατί το επέλεξα πρώτο, μάλιστα.
0: Γιατί ναι, γιατί μου έχει δώσει και μια σειρά εδώ πέρα.
1: Η Pix Lux ήταν.
0: Παρεπιπτόντως μου έχει πάρει τη σειρά με το τραγούδι, δεν θα ξέρω τι να βάλω μετά.
1: Που πήγα στη ζωή μου. Ήμουνα 5 χρονών. Ο μπαμπάς μου με πήρε και με πήγε στη Μαλακάσα, στο Teravai Park, όπου κάνανε μια συνέντευξη τύπου Pix Lux για την επανένωσή του το 2011 μετά το θάνατο του Μάνου Ξηδούς. Και κάνανε και μια πρόβα Generale, η οποία ήταν ανοιχτή, οπότε ήταν συναυλία. Και αυτό εγώ που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι τους Pix Lux να τραγουδάνε και αρκετό κόσμο να τραγουδάει τα τραγούδια τους, και μάλιστα στο μια συνουσία μυστική που λέει «Πετάς τα ρούχα σου ψηλά», να έχουν βγάλει όλα τα μπλουζάκια τους και να τα πετάνε στον ουρανό. Ωραία. Αυτό είναι η πρώτη συναυλική ανάμνηση που έχω στη ζωή μου. Και μάλιστα μου είχαν δώσει από την παραγωγή ένα ταμπελάκι το οποίο έλεγε «Pix Lux, μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα». Και εγώ την επόμενη μέρα πήγα περιχαρή στο σχολείο μου αυτό το ταμπελάκι. Αλλά δεν ήξερα ότι θα έκανα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήταν 10 και 15 και 20 χρόνια μεγαλύτεροι μου να συγκινηθούν και να αναρωτιούνται πού βρήκε το πεντάχρονο ταμπελάκι «Pix Lux, μοναξιά μου, όλα μοναξιά μου, τίποτα». Δεν καταλάβαινα γιατί είχαν τόσο μεγάλη συγκίνηση. Μετά από χρόνια, όταν κατάλαβα τι εστί Pix Lux, και ειδικά για αυτές τις γενιές, αλλά και για μας, τολμώ να πω, κατάλαβα γιατί συγκινήθηκαν εκείνη τη μέρα που πήγα σχολείο με το ταμπελάκι. Οπότε γι' αυτό το διάλεξα.
0: Άκου τώρα, θα σε πάω αλλού από αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά υπάρχουν στιγμές. Θα σου πω, θα το γυρίσω στο ραδιόφωνο. Και εδώ στο ραδιόφωνο, που μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην καταλάβαινες πόσο σημαντικές ήταν και το κατάλαβες μετά.
1: Εννοείται. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Εκπομπές, στιγμές. Συνεντεύξεις, πάρα πολλές. Εννοείται. Εννοείται.
0: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου ή να πάω στην επόμενη ερώτηση?
1: Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου.
0: Είναι πιο γενικό.
1: Πάρα πολλές.
0: Λοιπόν, και δέχεται η κοπέλα δίπλωση, τέλος πάντων, να κάνεις ραδιόφωνο, να κάνετε μαζί. Τι σκέφτηκες την πρώτη φορά που άκουσες τον εαυτό σου ηχογραφημένο?
1: Ήμουνα αρκετά, μπορώ να πω, ψύχρεμος. Το πρώτο ένα δευτερόλεπτο ήταν όπα. Τι ακούνε οι άνθρωποι που σε ακούνε? Μετά είπα, okay, take it easy, είναι ηχογράφηση, οπότε αλλοιώνει τη φωνή, προσπάθησα λίγο να ξεγελάσω τον εαυτό μου και ξεκίνησα να κάνω ένα air check με τον εαυτό μου για τις πρώτες 4-5 εκπομπές. Δηλαδή, μετά την εκπομπή έπαιρνα το αρχείο και με άκουγα. Άκουγα τη φωνή μου, άκουγα τα λάθη μου, προσπαθούσα να βελτιώνομαι και είδα ότι αυτό το air check με βοηθούσε και εμένα όχι μόνο να διορθώνομαι, αλλά και να συνηθίζω τη φωνή μου. Οπότε ναι, η πρώτη μου αντίδραση, τα πρώτα δευτερόλεπτα ήταν «ΟΚ, αυτό ακούγεται κάπως περίεργο». Και μετά όμως νομίζω ότι το συνήθισα και είπα «ΟΚ, decent είναι, εντάξει, ακούγεσαι».
0: Και 4 χρόνια μετά, όχι τι έχει αλλάξει γενικά, τι έχει αλλάξει ως προς αυτό το συνέστημα. Είτε είναι όταν ακούς τον εαυτό σου, είτε είναι από την πρώτη στιγμή που δεν ήξερες πώς θα αντιδράσω, μέχρι τώρα που κάνουμε μέσα 4 χρόνια εκπομπή, σε επίπεδο συναισθήματος. Τι έχει αλλάξει?
1: Όταν με ακούει γενικά.
0: Γενικά.
1: Τι έχει αλλάξει? Έχει αλλάξει και πλέον θεωρώ ότι αυτό το οποίο βγαίνει στον αέρα δεν προέρχεται μόνο από τη φωνή, αλλά προέρχεται και από το μυαλό. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Πλέον σκέφτομαι περισσότερο το τι θέλω να κάνω, πώς θέλω να το πω, πώς θέλω να το στήσω και σκέφτομαι λιγότερο την εκτέλεση. Οπότε νομίζω ότι μειώνεται περισσότερο το άγχος μου πια στο «Α, τώρα πάω να το πω, πώς θα το πω, να είναι καλό, να μην είναι καλό». Δηλαδή και κάτι να γίνει λάθος, άμα σε ένα ποσοστό του έχει βγει έτσι όπως το θέλω, νομίζω ότι βάζω πιο εύκολα τσεκ από ό,τι έβαζα στις αρχές.
0: Πώς διαχειρίζεις το λάθος, το να γίνει κάτι λάθος στον αέρα?
1: Εξαρτάται τι λάθος είναι.
0: Ενώ από το πιο μικρό, το να κάνεις ένα σαρδάμ, μέχρι, δεν ξέρω, κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, που, εντάξει, δεν είναι και συνήθιστο.
1: Κάποιο σοβαρό τεχνικό πρόβλημα πια, okay, λέω, διορθώνεται. Άμα είναι ένα λάθος εκφραστικό δικό μου, νομίζω ότι το παίρνω αρκετά βέβαια.
0: Α, κοίτα να δεις.
1: Είχα μπερδέψει τα φεστιβάλ, ήμουνα τα επόμενα 5 λεπτά, δεν μιλιόμουν.
0: Το επιβεβαιώνω κι εγώ αυτό.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο με πειράζουν τα λάθη τα δικά μου παρά τα τεχνικά. Τα τεχνικά, OK, θα συμβούν, θα διορθωθούν.
0: Και επειδή έχει φτάσει τώρα, έχει φτάσει και 21, εγώ θα λέω την ώρα τακτικά στο... θα υπενθυμίζω την ώρα στους ακροατές, μιας που έχει φτάσει και 21. Και σε λίγο θα κλείσει και το τρίτο μας μισάωρο και θέλω να προλάβω να ακούσουμε τα τραγούδια που έχεις διαλέξει.
1: Ωραία.
0: Αλλά να σου κάνω και εγώ τις ερωτήσεις.
1: Ωραία.
0: Τώρα θα πάμε επίσης σε έναν, ξέρω, πολύ αγαπημένο σου καλλιτέχνη. Γιατί θα πάμε στον Νίκο Πορτοκάλογλου. Και για ακόμα μια φορά, κράτα τη σκέψη σου, γιατί επίσης θα μας τις πεις. Οπότε πάμε στο ότι δεν σε σκοτώνει και επιστρέφουμε με το Σταύρο, καλεσμένο δικό μου.

0: Και επιστρέψαμε εδώ λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο μισάωρο της συνέντευξης με τον Σταύρο, για να τον ρωτήσω έτσι λίγα πραγματάκια ακόμα. Σταύρο, τελικά είσαι τόσο άνετος και εξωστρεφής όσο φαίνεσαι στο ραδιόφωνο και στους καλεσμένους μας?
1: Τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, σε ρωτάω τι πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου.
1: Αν είμαι άνετος και εξωστρεφής, θεωρώ ότι είμαι Γιούχου και ότι είμαι Γιούρια, οπότε είμαι άνετος, ναι. Και μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο, οπότε μπορείς να πεις ότι είμαι και εξωστρεφής.
0: Είσαι?
1: Νομίζω ότι είμαι.
0: Οπότε, πώς είναι λοιπόν όταν πρέπει να επικοινωνήσεις με καλεσμένους? Ποια διαφορά τον επικοινωνείς με έναν πιο νέο καλλιτέχνη, με τον επικοινωνήσεις με κάποιον πιο φτασμένο? Αυτό έλεγα εκεί πέρα. Είσαι τόσο, είσαι άνετος, σου είναι δύσκολο, αγχώνεσαι, τι?
1: Ότι στο νέο καλλιτέχνη δεν τρέμουν τόσο τα πόδια σου όταν τον παίρνεις τηλέφωνο. Θα σου πω, πάντα λειτουργείς με την λογική ότι πρέπει να υπάρχει ο ίδιος σεβασμός και η ίδια αντιμετώπιση προς τον καλεσμένο, γιατί για μένα, okay, ο γνωστός από τον μη γνωστό την ίδια αξία έχουν, γιατί πρώτα απ' όλα μας κάνουν την τιμή να μιλήσουν μαζί μας, ακόμη και στο τηλέφωνο δηλαδή με κάποιον να μιλήσω. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή ότι δαπανάει 1, 2, 3, 5 λεπτά από το χρόνο του για να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, ακόμη και μετά να μην έρθει στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με καλλιτέχνες, μ' αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω νέους ανθρώπους και νομίζω ότι είναι από τις πιο ωραίες πρίκες που έχω πάρει αυτά τα 4 χρόνια η γνωριμία με όλο τον κόσμο που έχει έρθει εδώ.
0: Κανονικά δεν πρέπει να επεμβαίνω στη συνέντευξή σου, αλλά νομίζω ότι σε κάποια πράγματα λες λίγο ψέματα. Είσαι εξωστρεφής, δηλαδή, αλλά κάποιες φορές αγχώνεσαι περισσότερο. Αυτό που είπες μετά, τρέμουν τα πόδια σου, το έχεις εκφράσει πολλές φορές.
1: Ναι, τρέμουν. Όταν πάω να μιλήσω σε κάποιον καλλιτέχνη που είναι γνωστός, παιδιά, όντως τρέμουν τα πόδια μου. Όντως με πιάνει το κοινωνικό μου άγχος.
0: Παρ' όλα αυτά, φαίνεσαι πολύ άνετος στον αέρα.
1: Σκέφτομαι ότι μήπως δεν θα θέλει, μήπως θα μου πει τι είναι αυτά που λες, παιδάκι μου, μήπως. Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό και με την τριβή και με όλο αυτό σιγά σιγά αρχίζει κάπως και φτιάχνει.
0: Και πώς νιώθει ένα νέο παιδί σε ένα μέσο που εσύ θα μου πεις αν θεωρείται ή όχι, αλλά για πολλούς θεωρείται ότι ανήκει σε πιο παλιές γενιές και ότι τώρα έχουν προχωρήσει τα πράγματα και ότι έχουμε άλλα μέσα πιο σύγχρονα. Εσύ θα μου πεις αν συμφωνείς με αυτή την άποψη και πώς νιώθεις μέσα σε αυτό το μέσο ως νέο παιδί?
1: Εγώ θεωρώ ότι το ραδιόφωνο είναι και θα είναι σύγχρονο, γιατί και τα άλλα σύγχρονα μέσα, τα podcast, τα vidcast, είναι παράγωγα του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο ξεκίνησα. Νομίζω ότι πολλοί μπορεί να μην το λένε, αλλά όλα τα νέα παιδιά που κάνουν podcast και vidcast έχουν στο βάθος του μυαλού τους ότι ίσως θα ήθελαν να κάνουν ραδιόφωνο. Εγώ νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτό το χώρο. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι στο αγαπημένο μου μέσο μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αν έπρεπε να διαλέξω κάτι να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου, νομίζω ότι θα ήταν ραδιόφωνο. Δηλαδή και η γραφείο και η μ' αρέσει. Η τηλεόραση, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν με έχει κερδίσει, να σου πω την αλήθεια. Το ραδιόφωνο μου αρέσει, το αγαπάω, νιώθω, σίγουρα νιώθω άγχος, γιατί okay, υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός, αλλά νιώθω χαρά και νιώθω πάνω απ' όλα τύχη που γνωρίζω άτομα σε αυτό το χώρο, ευγενή, με πάρα πολύ όρεξη να βοηθήσουν τα νέα παιδιά.
0: Οπότε, πριν κλείσουμε και αυτό το μισάωρο, τι θα έλεγες ότι είναι αυτό που σε έχει προσφέρει περισσότερο το ραδιόφωνο?
1: Την πίστη ότι και τα πιο τρελά σου όνειρα μπορούν να γίνουν.
0: Μ' αρέσει. Το κρατάω. Είναι πολύ ωραίο κλείσιμο μισάωρου. Πριν πάμε στο επόμενό σου τραγούδι, που διάλεξες τον επίσης πολύ αγαπημένο μας εδώ πέρα, Φίβο Δελιβοριά, και μάλιστα διάλεξες την μπαλάντα. Και μιας και μετά θα ακούσουμε άλλο τραγούδι, για να βγούμε στο δεύτερο μισάωρο της συνέντευξής σου, θέλω πολύ σύντομα να μου πεις γιατί διάλεξες την μπαλάντα.
1: Διάλεξα την μπαλάντα γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι, Φίβο Δελιβοριά, αλλά σήμερα γενικά διάλεξα καλλιτέχνες οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, για μένα τουλάχιστον, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο σε κάποια φάση της ζωής μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο τραγούδια που μου αρέσουν, διάλεξα τέτοια άτομα. Οπότε ο Φίβος Δελιβοριάς Σε μια περίοδο της ζωής μου νομίζω ότι πήγαμε παρέα αρκετό καιρό και με βοήθησε σε πολλά. Οπότε διάλεξα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που όταν έτσι δεν είμαι πολύ καλά το ακούω.
0: Πάμε στη μπαλάντα λοιπόν και επιστρέφουμε, γιατί ξέρω ότι θέλετε πάρα πολύ να ακούσετε τι άλλο έχει να πει ο Σταύρος εδώ στην εκπομπή του.
2: Μες

0: Και επιστρέψαμε εδώ λοιπόν στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντέου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μιας ταλιάς». Στα μικρόφωνα η Βάσκες Πανουδάκη και ο Σταύρος Στάνας, που σήμερα ο Σταύρος σε αυτό το δεύτερο, σε αυτή τη δεύτερη ώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι ο σημερινός καλεσμένος και αφού τον ρώτησε λίγο κάποια πράγματα για την πορεία του και το πώς βλέπει τον εαυτό του στο ραδιόφωνο, θέλω να σε ρωτήσω αυτήν την αγαπημένη μου ερώτηση που κάνεις και σε μένα. Τι είναι αυτό που απολαμβάνεις και τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο όταν πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο?
1: Απολαμβάνω περισσότερο το interaction μεταξύ μας και με τους καλεσμένους από την αρχή μέχρι το τέλος και με δυσκολεύει περισσότερο να φτιάξω το playlist γιατί πρέπει να βγάζω τραγούδια.
0: Έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα πριν να το πω, είναι όντως από τα πιο δύσκολα. Θέλω να μου πεις μια αγαπημένη στιγμή που θυμάσαι και ξεχωρίζεις, ένα αγαπημένο ευτράπελο που συνέβη και μια πιο άβολη στιγμή που έχεις νιώσει το ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αγαπημένη στιγμή, αγαπημένη στιγμή είναι πάρα πολλές αυτά τα 4 χρόνια. Νομίζω ότι, τι να πω τώρα, το αφαίρεμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, συνεντεύξεις με καλεσμένους που περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αν πρέπει όμως να σταθώ σε μια φέτος, για τη φετινή χρονιά, ενώ φέτος νομίζω ότι τη συνεντεύξεις απόλαυσα περισσότερο από ίσως και από κάθε άλλη χρονιά, δεν ξέρω γιατί, έλειπα ίσως ένα εξάμηνο και γνωρίσαμε πραγματικά και φέτος υπέροχους ανθρώπους, αν έπρεπε να ξεχωρίσω λίγο μία, περισσότερο όχι γιατί οι άλλες έχουν κάτι πιο κάτω, αλλά γιατί με ξάφνιασε ευχάριστα, ήταν ένας καλεσμένος που ήταν έρθει για μία ώρα, αλλά τελικά αποφάσισε να καθίσει 2 ώρες. Και κάναμε συνέντευξη 2 ώρες αντί για μία. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα ξεχωρίσω από φέτος, αλλά γενικά είναι πάρα πολλές. Ένα ευτράπελο.
0: Ναι.
1: Καλά, το γνωστό ευτράπελο, παιδιά, που έχω πει, δεν θα πω όλη την ιστορία, είναι που κάναμε το αφαίρεμα στο Μαχαιρίτσα και έψαχνα τη Μιρέλα Πάχου και αντί να πάρω το 8ο πήρα τον παθολόγο που πήρα πριν πάρω το 8ο και με πήρε πίσω ο παθολόγος και εγώ του μίλαγα, λέει ότι ήθελα να πάρω συνέντευξη με τη Μιρέλα Πάχου. Αυτό είναι το ευτράπελο. Το οποίο
0: ήμουν πάρα πολύ σίγουρη ότι θα πεις αυτό.
1: Μα αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στο να πεις εκείνο με τον μπαλόνι.
1: Και τον μπαλόνι που έπαιζε η Βάσια με τον μπαλόνι έξω και με άφησε να κάνω μια μισή ώρα εκπομπή μόνο μου.
0: Μια μισή ώρα, μωρέ. Συγγνώμη. Οχού.
1: Λεπτομέρειε.
0: Λοιπόν. Έχεις πειράματα στον αέρα που μετά έχεις μετανιώσει?
1: Άμα δεν είναι λάθη, δηλαδή που να πω τι είπα τώρα, τι βλακία είπα τώρα, νομίζω όχι.
0: Έναν άνθρωπο που θα ήθελες ιδανικά να φιλοξενήσεις στην εκπομπή σου, ζωντανό,
1: οποιονδήποτε.
0: Εν ζωή, όχι εν ζωή, ό,τι θες, οποιονδήποτε.
1: Εντάξει. Άμα ζούσε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε μια.
0: Νομίζω σε αυτή την ερώτηση συμφωνήσαμε και δύο σήμερα.
1: Αλλά και για να πω και κάποιον τέτοιο, γενικότερα θα ήθελα πάρα πολύ να φιλοξενούσα ή τον Sting, ή τον Freddie Mercury, ή τον John Lennon.
0: Σωστό! Καλός, πολύ καλός, δυνατός. Freddie Mercury ήταν η δεύτερη επιλογή μου, να ξέρεις. Λοιπόν, μια ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνει κάποιος, αλλά δεν την έχει κάνει ποτέ κανείς. Σκέψου το και λίγο διαφορετικά. Μια ερώτηση που θα ήθελες να σου κάνω εγώ σήμερα, αλλά δεν την έχω κάνει.
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω. Δεν σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι θέλουν να μου κάνουν ερωτήσεις. Σκέφτομαι τι ερωτήσεις θέλουν να κάνουν στους ανθρώπους.
0: Επίσης, πολύ ωραία απάντηση. Μ' αρέσει, Σταύρο. Μπράβο. Λοιπόν, πριν συνεχίσω με τις υπόλοιπες ραδιοφωνικές, γιατί πρέπει να ακούσουμε και ακόμα. Θα ακούσουμε και ακόμα ένα τραγούδι πριν.
1: Άμα έχεις παραπάνω, μπορούμε να κάνουμε skip ένα τραγούδι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Όχι, δεν θα το κάνουμε, φτάνουν οι ερωτήσεις. Απλά θέλω πρώτα, πριν πάμε στο τραγούδι, να σε ρωτήσω ποιος είναι και ο Σταύρος όταν δεν κάνει ραδιόφωνο.
1: Είναι ο Σταύρος που σκέφτεται για το ραδιόφωνο, σκέφτεται όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνει, βλέπει τον Παναθηναϊκό, πάει ταξίδια και μαγειρεύει.
0: Αυτά. Έτσι, δηλαδή, άμα θες κάποιον, άμα θες να συστηθεί στο κοινό όπως δεν έχει συστηθεί αυτά τα 4 χρόνια, θα λέγεις αυτά. Το κρατάμε. Γιατί σκέψω ότι συστήνεσαι στο κοινό αυτή τη στιγμή ως άνθρωπος.
1: Θα έλεγα αυτά.
0: Τέλεια. Μ' αρέσει. Είναι όντως εσύ. Το επιβεβαιώνω.
1: Α, και όταν βλέπει ένα σκύλο στον δρόμο, θέλει να το χαϊδέψει. Και σπάει την ώρα του ιδιοκτήτη.
0: Αυτό έλειπε. Έχεις δίκιο. Οπότε θα πάμε στον πολύ αγαπημένο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές σήμερα. Θα ακούσουμε το τραγούδι Μικρό Τιτανικό. και θα επιστρέψουμε να σου κάνω μερικές τελευταίες ερωτήσεις. Παρόμοιες. Ναι.

0: αυτός ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Πολύ αγαπημένος σου. Είπες ότι θα πας με καλλιτέχνες που σίγουρα κάποια στιγμή, ας πούμε, σε κάποια στιγμή της ζωής σου σε βοήθησαν πολύ και ήταν πολύ σημαντικοί για σένα. Και φτάνοντας... Όχι, δεν το πες.
1: Όχι, το είπα, το είπα.
0: Α. Και, λοιπόν, τι θα έκανες αν από αύριο δεν μπορούσες να κάνεις ραδιόφωνο?
1: Θα έκανα podcast.
0: Okay, τότε η επόμενη μου ερώτηση είναι podcast ή ραδιόφωνο?
1: Ραδιόφωνο.
0: Γιατί ραδιόφωνο? Για... Λάθος, θα το πάμε αλλιώς. Προτιμάς ένα podcast στο οποίο θα ξέρεις ότι θα βγει ένα πολύ ωραίο άρτιο αποτέλεσμα ή να κάνεις ραδιόφωνο αλλά να έχεις απίστευτα λάθη?
1: Να κάνω ραδιόφωνο αλλά να έχω απίστευτα λάθη.
0: Okay. Εκπομπή. Να μπορείς να κάνεις, μπορούντας να βάλεις όποιο τραγούδι θες κατεβασμένο ή μόνο με CD. Να επιλέγεις μόνο από συγκεκριμένα CD.
1: Επειδή αλλά έχουμε πιο κάνει περιορισμένα. Και το ένα, έχουμε κάνει και το άλλο. Εντάξει, το CD, παιδιά, δεν συγκρίνεται. Είναι άλλη φάση. CD εννοείται, εννοείται.
0: Μια εκπομπή στην οποία θα έχεις... Να κάνεις μια εκπομπή στην οποία θα έχεις πάρα πολλούς ακροατές ή που θα έχεις ελάχιστους ακροατές, αλλά θα την έχεις απολαύσει εσύ περισσότερο.
1: Το δεύτερο.
0: Αν έπρεπε ταυτόχρονα, αν εσύ είχες τώρα τον έλεγχο όλων των ραδιοφώνων στον κόσμο και έπρεπε ταυτόχρονα όλα τα ραδιόφωνα να παίξουν ένα συγκεκριμένο τραγούδι, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Έτσι ξαφνικά να αλλάξει συχνότητα και να παίξουν ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Όλοι ταυτόχρονα.
0: Όλο ο κόσμο πρέπει να παίξει ένα τραγούδι.
1: Για μια στιγμή.
0: Ένα τραγούδι. Για 5 λεπτά που κρατάει ένα τραγούδι.
1: Το Imagine του John Lennon.
0: Συγχαρητήρια, μπράβο. Μ' αρέσει να απαντήσει το γιατί δεν ξέρω τι θα πει. Έχει κάποιο guilty pleasure που δεν ξέρει ο κόσμο που ακούει την εκπομπή μα?
1: Γενικά.
0: Στη μουσική, ρε παιδί μου.
1: Μ' αρέσει η Αναβίση.
0: Εντάξει, δεν θα θεωρήσω guilty pleasure την Αναβίση. Για μια εκπομπή που είναι πιο έντεχνη, ας το πούμε, για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί. Αλλά εγώ θα σου πω ότι είναι θεάρα, Ιάννο, οπότε εντάξει.
1: Α, και επίσης μου αρέσει να πηγαίνω σε πάρτι και να κοπανιέμαι με...
0: Μιλούσα μουσικά. Οπότε η ερώτησή μου είναι, πιστεύεις ότι υπάρχουν guilty pleasures στη μουσική?
1: Συγγνώμη, αυτό που είπα για το πάρτι. Δεν είναι να πηγαίνω στο πάρτι και να κοπανιέμαι με το πάρτι animal. Όταν πηγαίνω στα πάρτι να ακούω όχι έντεχνα τραγούδια.
0: Α, οκ. Απάντησε τώρα στην ερώτησή μου.
1: Ότι αν θεωρώ ότι υπάρχουν guilty pleasures.
0: Στη μουσική, ναι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Γιατί η μουσική είναι ένα pleasure το οποίο δεν είναι guilty.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, το πάει καλά. Λοιπόν, αν ερχότανε σήμερα εδώ πέρα, θα σου κάνω την ερώτηση που μου έκλεψες.
1: Mm-hmm, ωραία.
0: Την ερώτηση να σημειωθεί ότι την είχα εγώ για ένα άλλο πλαίσιο, για έναν καλλιτέχνη με αντίστοιχο Q&A, ας το πούμε. Ας πούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ερχόταν ο μικρότερος εαυτός σου και ήταν αυτός που θα σου έκανε συνέντευξη. Τι θα σε ρωτούσε και θα ήθελα να μάθει από σένα?
1: Πώς είσαι τόσο τυχερός, δεν θα μου έλεγε τυχερός, θα μου έλεγε κάτι άλλο. Και έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει, τα οποία ο μικρότερος μου αυτός

0: θεωρούσε πολύ έτσι ονειρεμένα πράγματα.
1: Θα πάρω κι εγώ λίγο κάποιες από τις ερωτήσεις που κάνουμε και στους καλεσμένους και θα σε ρωτήσω για εκείνο το περιβόητο τζίνι, αν ερχόταν και σου έλεγε να πας σε 3 lives που δεν έχεις μπορέσει. Ποια θα ήταν?
0: Στη συναυλία του Big Slack το 2011 στο ΆΚΑ, στη συναυλία των Queen στο Live Aid και για να μην πω το Woodstock και είμαι έτσι προβλέψιμος, θα πω πάλι στο ΆΚΑ τη συναυλία των YouTube.
1: Ξέχασα την επόμενη ερώτηση. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι...
0: Α, όχι, συγγνώμη. Α. Όχι τη συναυλία του YouTube. Στο πάρτι στη Βουλιαγμένη του Λουκιανού και Λαϊδόνη.
1: Η επόμενη μου ερώτηση είναι η πολύ κλασική πλέον. Αν μπορούσες να... Δεν υπήρχε πια μουσική να ακούς με άλλο τρόπο και μπορούσες να ακούς μόνο τρεις δίσκους, ποιοι θα ήταν αυτοί?
0: Το Dark Side of the Moon, το Big Floyd. Το... ένα δίσκο του Λουκιανού και Λαϊδόνη. Και... και ένα δίσκο του Διονύση Αγόπλου.
1: Ποιος θα ήταν, αν έπρεπε να παίζεις μόνο ένα καλλιτέχνη από εδώ και πέρα στο ραδιόφωνο, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, γιατί θεωρώ ότι είναι αδικημένος.
1: Ωραίο. Νομίζω ότι το μόνο που μου βγαίνει να πω τώρα κάθε φορά που απαντάς είναι ωραίο.
0: Λες και... ωραίο θάνομο.
1: Ωραίο θάνομο είναι η κατάσταση. Για όποιον δεν ξέρει, είναι από το... από το... την Βορύχο, το τραγούδι που ακούγεται σε live εκτέλεση να τραγουδάει ο Μίλτος Πασχαλίδης και να φωνάζει από πίσω ωραίο ο Θάνος Μικρούτσικος και τώρα στα live του φωνάζει ο κόσμος το Μίλτο ωραίο και ο Μίλτος απαντάει ωραίο Θάνο μου. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι σε ποιο δίσκο ή σε ποιο τραγουδιού την ηχογράφηση θα ήθελες να ήσουν εκεί?
0: Στου αιώνα την παράγκα με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τον Θάνο Μικρούτσικο. Γιατί θα ήθελα να δω πάρα πολύ τις αντιδράσεις του Θάνου Μικρούτσικου και θα ήθελα να δω τη συγκεκριμένη εκείνη στιγμή που είπε ο Θάνος Μικρούτσικος σε αυτόν που έπαιζε drums στη Ρόζα ότι να βγάλει την μπλούζα του και να παίξει λες και είναι ένας προϊστορικός άνθρωπος. Το έδωσε αυτή την οδηγία και το έκανε ο drummer και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα στη Ρόζα.
1: Πάμε τώρα και στις δύο κλασικές. Αν και αυτήν θα έπρεπε όντως να την ρωτήσω όπως με ρώτησες και εσύ πριν, γιατί έχει να κάνει πάλι με το μικρότερο εαυτό. Ποιο τραγούδι θα φέρουνε στο μικρότερο εαυτό σου?
0: Αυτό είναι πολύ δύσκολο τελικά να το απαντήσεις.
1: Έχεις περίπου δύο λεπτά μέχρι.
0: Το μπάλωμα της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Πες το γιατί, ξανά γιατί μιλούσα.
0: Το μπάλωμα της Νατάσας Μποφίλιου.
1: Μπράβο, πολύ σωστό. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραίο να φέρω στο μικρότερο αυτό. Και για πες για κλείσιμο, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
0: Ραδιοφωνητής.
1: Τέλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο,
0: αυτά
1: που ήσουν σήμερα μαζί μας.
0: Αυτά ήταν.
1: Ξέρω εγώ, έχω κι άλλα, μα θες, αλλά κλείνει η ώρα.
0: Κλείνει η ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
1: Θα κάνουμε και μια δεύτερη, να σε ρωτήσω τα υπόλοιπα.
0: Που ήσασταν σήμερα παρέα μας. Εμείς σας αποχαιρετούμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πόσο, για πόσο θα τους αποχαιρετήσουμε, ξέρουμε περίπου?
1: Δύο-τρεις εβδομάδες.
0: Δύο-τρεις εβδομάδες.
1: Θα τα ξαναπούμε λίγο από τέλη Αυγούστου.
0: Ωραία. Και θα επιστρέψουμε ανανεωμένοι με νέο πρόγραμμα, με νέες ιδέες, με νέους καλεσμένους, με νέα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραία πράγματα που θα έρθουν από Σεπτέμβρη. Οπότε, stay tuned.
1: Μείνετε
0: συντονισμένοι στο Radio Pantheon, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τη διαδικτυακή μας συχνότητα, το radiopantheon.com. Στο Instagram βρίσκεται το Radio Pantheon με λατινικούς χαρακτήρες. Σε Instagram, Facebook και TikTok και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Θα κλείσουμε με Λουκιανό και Λαϊδόνη και με ένα τραγούδι το οποίο εμένα όχι μόνο είναι το αγαπημένο μου του Λουκιανό και Λαϊδόνη, αλλά με έχει σημαδέψει γιατί όταν είχα την τύχη κάποια στιγμή να τον γνωρίσω και του λέω. Λουκιανέ, μου λέει ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από μένα. Του λέω το ένα στοχό και μένα καουμπόι. Μου λέει να φαντίζει, μου λέει να μην σε ακολουθήσει τη ζωή σου. Και
1: πάντως,
0: νομίζω
1: Σταύρο...
0: ότι είναι από ναι. τις πιο ωραίες και αληθινές κουβέντες που έχω ακούσει και, είναι, και νιώθω πάρα πολύ τυχερός που πολλούς από τους δικούς μου ήρωες με τους οποίους μεγάλωσα, είχα την τύχη να τους γνωρίσω.
1: Εγώ θα πω μόνο πως δεν ξέρω τι έχουμε μάθει αυτά τα 4 χρόνια που κάνουμε ραδιόφωνο. Πάντως σίγουρα δεν έχεις μάθει να μιλάς κοντά στο μικρόφωνο.
0: Δεν έχω μάθει να μιλάω κοντά στο μικρόφωνο.
1: Είσαι έτσι, δεν το βλέπει ο κόσμος, αλλά επειδή είσαι πάρα πολύ, και εγώ είμαι πάρα πολύ εκφραστική, ναι, και κουνάμε πολύ και τα χέρια μας κλπ. Απομακρύνεσαι λίγο.
0: Λέσε.
1: Θα το μάθεις αυτό στην επόμενη σεζόν. Για την ώρα θέλω και εγώ να σας αποχαιρετήσω και να σας ευχαριστήσω για το καλοκαίρι. Να έχετε έναν υπέροχο Αύγουστο. Θα τα πούμε, όπως είπαμε εμείς, λογικά στα τέλη του Αυγούστου. Θα μείνετε συντονισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Και όσοι δεν μείνετε, ακολουθήστε τα, γιατί έρχονται πράγματα.
1: Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα είμαστε εμείς εδώ και την επόμενη σεζόν ούτως ή άλλως. Ήμασταν η Βάσκα Σπανουδάκη και ο Σταύρος Στάνας σε μια διαφορετική εκδοχή των τραγουδιών μια σταλιά σήμερα. Ελπίζουμε να την απολαύσατε. Εμείς σίγουρα την απολαύσαμε πολύ. Ανυπομονούμε να τα ξαναπούμε. Νιώθουμε πως ήδη μας λείπετε που θα κάνουμε 3 εβδομάδες να τα πούμε. Αλλά από εμάς, από εμένα, τη Βάση και από το Σταύρο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα υπέροχο
0: υπόλοιπο. Τρεις από εκείνη τη Βάση και εμένα.
1: Όχι, εξηγώ. Είναι, πώς λέμε, πώς είναι εγώ η Βάσκια. Είναι αυτό. Όχι ρε, εγώ έχω διπλή προσωπικότητα.
0: Από την επόμενη σεζόν θα μιλάμε σε τρίτο ενικό για μας.
1: Λοιπόν, η Βάσκια σας λέει. Έλα, εντάξει, ξεφύγαμε. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Γεια χαρά σε όλους.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Θα μείνει για πάντα αν δεν σηκώσετε.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μία.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Το λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του? Τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις. Με το γέλιο, με το δάκρυ, δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

φόβος του Χριστού. Στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλυστου το φως.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

όπως σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.